Voz 949.

0: Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
1: Αχ, μου
2: έλα θυμά που τα ξέρεις.
0: Είναι το μάθημά σου. Τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
1: Γρηγόρης. Όχι.
0: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
1: Δεν το έχω.
2: Ο σπουδαίος.
0: Ο γαμάτος.
2: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
1: Και εμείς το κάναμε.
2: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς το κάνουμε.
2: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
0: Τι είμαστε.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
6: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Σπλάω καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Και το πρωί το πάμε τάπα.
14: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
15: Όλη μέρα ρυθμός.
16: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Σπλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρεώ.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
1: Αχ,
2: έλα θυμά που τα ξέρεις.
0: Ο ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
1: Γρηγόρης, όχι.
0: Γρηγόρης, αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο...
1: Δεν το έχω.
2: Ο σπουδαίος.
0: Ο γαμάτος.
2: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
1: Και εμείς το κάναμε.
2: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που... Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουμε.
2: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
0: Τι είμαστε.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
6: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: αριθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σα, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σα ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
3: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμό τα σπάει. Ρυθμό 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σα ακούμε κάθε πρωί, μα κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτήν την Κυριακή, στις 4 το απόγευμα, απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Πες μου τον αγάπη μου και...
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
12: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
14: Πάμε.
13: Τετράδια.
14: Ναι.
13: Παγούρι.
14: Ναι.
13: Gaming, gadgets.
14: Πώς.
13: Popcorn, σινεμά.
14: Τι.
13: Και παγωτό.
14: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
15: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
16: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
17: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
18: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου τα άλλα τα αμαδένς. Να βαγίζανε και οι μάμπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
19: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
18: Μωρή, έμεινε στο δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
19: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
18: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
20: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
18: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
21: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
22: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
23: Ο καπετάνιος.
24: Τι είναι αυτό, να είναι τώρα, τι έπαθες με
25: τους... Ναι, ο Ουγγάρος, ναι, θα πάρει ο Τάκης, θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
23: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
22: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο?
23: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
26: Αθηνά Αφαλίδου. Ηλοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
27: Στο ρυθμό 949.
28: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
29: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
30: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
31: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
32: Ρυθμός 949.
33: Καλημέρα, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, 7 και 5. Φτιάχνει τα καλωδιάκια το άνθρωπο.
34: Τα έλεγε ο Φορτούνη. Τα έλεγε, αλλά ποιο τον άκουγε? Ποιο τον
35: έλεγε? Τι έλεγε ο Φορτούνη?
34: Έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε, παιδιά. Καλημέρα σα, πρωινά μου ναυάγια. Καλημέρα σήμερα. Σήμερα που είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και λέει τώρα ο Βασίλη. Λέμε τα δικά μα, τα νέα μα. Ξεκινούν και τα σχολεία σήμερα. Καλή σα ημέρα. Νέε αρχέ, νέα ξεκινήματα. Ωραίο που είναι Παρασκευή.
35: Ναι,
34: για να μην στεναχωριούνται και τα παιδιά. Η Δευτέρα σου να είναι, το βλέπει βουνό. Λε μια εβδομάδα μπροστά μου. Τώρα Παρασκευή, αύριο το Κυριακό. Σήμερα μόνο είναι αγιασμός και βιβλία. Και
35: κάποια ωραία σχολεία θα κάνουν και μάθημα.
34: Α, ναι.
35: Κάποια ιδιωτικά θα κάνουν.
33: Α, ναι, κάποια ιδιωτικά θα κάνουν. Όπως προβλέπετε. Δεν λέει πουθενά το πρόγραμμα το επίσημο του Υπουργείου ότι σήμερα κάνεις μόνο αγιασμό. Το πρόγραμμα λέει εξάωρο κανονικά.
34: Α, ναι.
33: Βέβαια.
34: Α, καλά κάνεις και το λες, δεν το ήξερα αυτό.
33: Ναι.
34: Γιατί θα σου την έλεγα, όχι εσένα, στη φάση ότι τι είναι αυτό το 2 μέτρα και 2 σταθμά, δηλαδή τι να μας πουλήσουν τα ιδιωτικά ότι είναι πιο επιμελή,
35: ναι,
34: ως σχολεία. Δηλαδή να έρχεται ο γονιός και να λέει, αχ, είδες καλύτερη ζωή, καλύτερες τύχες για αυτούς που έχουν λεφτά και στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά. Κάνουν μάθημα σήμερα, ενώ εμείς αγιασμό και φόρτωμα στον κόκορα.
33: Εδώ που τα λέμε, οριακά, δεν θα κάνουμε ούτε κανένα σχολείο θα γίνει μάθημα σήμερα.
34: Μην ανησυχήσουμε δηλαδή τα παιδιά για τους γονείς. Λέω λοιπόν ότι λέγαμε, παιδιά, τα ναυάγια μου, το μακρύ μας και το κοντό μας, λέει ο Βασίλης. Βάλτε τα ακουστικά σας να τσεκάρετε τους ήχους. Εγώ εντάξει, λέω εντάξει,
33: όχι,
34: μια εβδομάδα.
33: Έβλεπε το κάτι, βλέπαμε.
35: Κάτι βλέπαμε. Και το σχολίαζε κιόλα. Μην ανοίξε τώρα.
34: Μια κοπέλα εκπάγλου Καλονής, η οποία με ακολούθησε στο Instagram και κάνει εκπομπή σε ένα σταθμό, στο Χρώμα FM. Ωραία, δεν μπορεί. Μπορεί να είναι καλά τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
35: Εκδηλωθήκε.
34: Και κοίταζα εγώ, λίγο θα εκδηλώθηκα και θα πω.
33: Κατάλαβα.
34: Μπαίνει το σήμα της εκπομπής και εγώ δεν είχα.
35: Και συνεχίζω να κοιτάω εγώ.
34: Είχα τσεκάρει εγώ τα ακουστικά μου, τα οποία δεν ήταν συνδεδεμένα, και άρα εδώ κολλάει και λέει καλός ο Φορτούνης τώρα.
33: Είδες. Ευχαριστώ, παιδιά.
35: Φορτούνη.
34: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είσαι από αυτούς που το λένε και βγαίνει. Που λες, ρε παιδί μου,
33: ναι,
34: έλα να κάνουμε αυτό, γιατί θα γίνει αυτό και γίνεται αυτό.
33: Νομίζω, είναι, αλλά μην με βγάλετε τώρα ότι είμαι κατέμις.
34: Σιγά, και τι πήρα. Αυτό δεν είναι κατέμις.
35: Βλέπεις μπροστά.
34: Έχει σχέση με τις ενέργειες αυτό. Λίγο το φέρνεις, αλλά όχι την κατεμιά.
33: Είμαι, δηλαδή θα το πω και θα μου πούνε δεν έλεγε τίποτα άλλο. Πόσες φορές έχει συμβεί
35: αυτό. Ναι, το βλέπει. Βλέπει μπροστά ο Φορτούνης.
0: Βλέπει μπροστά ο Φορτούνης.
34: Εντάξει, εγώ βλέπω πίσω τώρα, γι' αυτό την πάτησα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά για να το ολοκληρώσουμε, για να σας δώσουμε και τις πρώτες ανάσες. Πάρτε καφέ, πάρτε πορτοκαλάδα. Δεν ξέρω τι πίνετε. Σουμάδα.
35: Σουμάδα.
34: Ένα φλαμούρι, ρε παιδί μου.
33: Ένα τσαγάκι.
34: Φλαμούρι είναι το χαμομήλι. Όχι.
35: Άλλο ρόφημα είναι, άλλο βότανο.
34: Σίγουρα.
33: Ναι. Άλλο βότανο.
34: Δεν είναι. Παιδιά, εδώ στα ναυάγια. Στα ναυάγια, όταν δεν ξέρουμε, λέμε δεν ξέρουμε.
33: Άλλο βότανο είναι.
34: Άλλο βότανο. Παιδιά, αυτή η εκπομπή είναι άλλο βότανο. Καλημέρα σας. 7 και 6 πρώτα λεπτά. 11 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή.
35: Μαζί θα βουλιάξουμε.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Κι αν η καρδιά σου

0: Ρυθμός 949, αυτός ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί ήρθε στην παρέα μας. Ήρθαμε
1: και
0: εμείς.
1: Σκέφτομαι λοιπόν να κάνουμε και ένα πρωινά ναυάγια uncensored.
0: Σωστά.
1: Που να πηγαίνει χωρίς διακοπές.
2: Μπράβο.
1: Χωρίς μουσική. Μόνο μπούκι.
2: Ανοιχτά μικρόφωνα.
1: Στο κανάλι του ρυθμού να το κάνουμε στο YouTube αν είναι.
0: Α, νόμιζα να θα έλεγε μία μέρα μετά τις 12 το βράδυ.
1: Αυτό το λέμε αυτό όλοι γιατί δεν το κάνει κανείς. Λες να κάνουμε εμείς.
2: Να μην μπορούμε να
1: μιλήσουμε. Θα έχεις όρεξη να μιλήσεις μετά τις 12 το βράδυ.
0: Όχι και δεν θα έχουμε, να μην έχουμε ξύπνημα την επόμενη μέρα. Να είναι Παρασκευή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. 6937-949-949 στο Viber, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως έχετε ξυπνήσει ναυαγιά μου, εδώ δεν υπάρχει πρέπει να είσαι ευδιάθετος ή αισιοδοξία, όλα θα πάνε καλά. Σκατά θα πάνε όλα. Αυτό σας το λέω από τώρα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι έχουμε ένας τον άλλον. Έχουμε την Αθηνά Αφαλίδου, έχουμε τον Βασίλη τον Φορτούνη, έχουμε τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι.
0: Και έχουμε και τον Δημήτριο Γκαρέζο.
1: Εντάξει. Οπότε όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε σήμερα που είναι Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, μαύρη επέτειος από την επίθεση στους δίδυμους πύργους, να σας πω παιδιά ότι σήμερα είναι της Αγίας Θεοδόρας.
0: Okay.
1: Προσέξτε τώρα, είναι φοβερό. Υπάρχει ένας ναός στη Βάστα Πελοποννήσου.
2: Ναι.
1: Αυτή η εκκλησία τι ιδιαιτερότητα έχει?
2: Α, το ξέρω,
1: 17
2: πάει.
1: Πλατάνια,
2: ναι.
1: Είναι τι? Ριζωμένα, ναι. Πάνω στην εκκλησία.
2: Έχω πάει.
1: Στη Βάστα Πελοποννήσου,
2: ναι, είναι...
1: η Αγία Θεοδόρα.
0: Ωραία.
1: Και γιορτάζει και η Βανθία σήμερα.
2: Το ξέρεις γιατί? Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό.
1: Ποια είναι?
2: Ότι όταν την σκοτώσανε, γιατί έφυγε, ναι, με άσχημη
1: μαρτύρησε,
2: τρόπο, μαρτύρησε, έβγαλε μία ευχή και είπε ότι θέλω τα μαλλιά μου να γίνουν δέντρα, το αίμα μου να γίνει ποτάμι. Έλα. Και γι' αυτό κάτω από, από το ναό, το μικρό αυτό εκκλησάκι, υπάρχει ένα ποτάμι και πάνω...
0: Που τα ξέρουμε αυτά.
1: Μάλιστα. Μπράβο. Καλό είναι να ενώνουμε αυτές τις γνώσεις.
2: Και τα πλατάνια πάνω στη σκεπή.
1: Πλατάνια μας, θα κάνατε Made in News. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και πρωινά ναυάγια. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια που μόλις προανέφερα. Όμορφα τραγουδάκια συνεχίζουν να αφιερώνουν ο ένας τον άλλον Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας. Πληροφορίες ότι έχουν ετοιμάσει και ολόκληρη Spotify λίστα με το όνομα του άλλου θέτουν νέο ήθος στον προεκλογικό αγώνα. Έβγε!
2: Την επιστροφή της σχολικής ποδιάς ζητάει η Αφροδίτη Λατινοπούλου και δεσμεύεται πως αν γίνει αποδεκτό το αίτημά της, ακολουθούν το ξύρισμα των τεντιμπόιδων, το σκούπισμα στην τουαλέτα με σφουγγάρι τερσορίου, καθώς και η γεύση της ντομάτας.
0: Υπέρμετρος ενθουσιασμός και αισιοδοξία στις τάξεις των οπαδών του Ολυμπιακού για την κατάκτηση όλων των τίτλων που διεκδικεί φέτος η ομάδα τους, μετά την απόκτηση του νέου προπονητή Μανόλ Αλγουαθίλ. Τι βλανάχιο λεμονής, δήλωσε ο εκπρόσωπος της θύρας 7.
1: Αυτό πάλι πρέπει να σχολιαστεί. Με καλοπληρωμένους νεαρούς σε ηλικία καθηγητές, καινούρια κτίρια και καθόλου ελλείψεις, ξεκινά σήμερα η νέα σχολική χρονιά. Λέμε και καμία βλακεία να περάσει η ώρα. Έχω και ένα τελευταίο να το πω.
2: Ναι.
1: Με ανυπομονησία περιμένουμε τρυφερές φωτογραφίες. Πραγματικά το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Τρυφερές φωτογραφίες από πλατούλες μαθητών που φεύγουν με τη σάκα τους από το σπίτι για το σχολείο. Ναι, όποια τσελέμπριτη μανούλα δεν ανεβάσει. Αχ, τι θα τις κάνει. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, αυτά γιατί τα είπαμε. Άντε,
1: ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή έχουμε πολλά να πούμε, θέλετε να επιστρέψουμε για να τα σχολιάσουμε? Γιατί νομίζω ότι έχουμε πολλά. Έχουμε και τα αθλητικά.
2: Πάρα πολλά,
1: έχουμε,
2: πάρα.
1: Έχουμε και συχτήρια. Έχουμε και τα. Και το τι μας έχει γκώσει στο Instagram. Εδώ
2: πολλά,
1: είμαστε.
2: Πολλά,
1: έχουμε και εσάς. 6937-949-949. Εκδηλωθείτε. Κρύψα το μένα, μάθα σε βρω.

0: κατάλληλη σκηνή, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Θα τολμήσω να μαντέψω ημερομηνία. Θα πω χρονολογία. 1997-98, Βασίλη και Αθηνά. Αλέξανδρε, για τσεκάρε το λίγο. Γιατί τον είχα γνωρίσει, τα είχε ο Μιχάλης με μία συμφοιτήτριά μου. Βέβαια, δεν θα πω το όνομα τη τώρα, γιατί μπορεί να έχει κάνει οικογένεια κόπα, αλλά δεν θέλω να βάλω κανένα σε δυνατό.
1: Πολύ μακριά είσαι, 2004.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Α, μήπως ήταν το πρώτο, το μόνιμο, το Μιχάλης Χατζηγιάννης το πρώτο. Έτσι. Γιατί εγώ τον γνώρισα με το που ήρθε στην Αθήνα, με είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision. Μάλιστα είχαμε μαζευτεί όλοι μαζί με την κοπέλα του να τον δούμε. Ναι. Με το Χατζηνάσιο είχε πάει τότε. Όχι, μετά γνωρίστηκε με το Χατζηνάσιο που ήταν το άγγιγμα ψυχής.
3: Ναι. Mm.
0: Το γνώρισα και μάλιστα έχουμε βγει και κανένα δύο φορές. Και μάλιστα, παιδιά, θα σας πω και φοβερό τώρα. Εγώ έκανα. Εγώ είχα πρόβλημα ακμής. Το μικρό είχα κυστική ακμή. Πες το.
3: Αχ, το χειρότερο.
2: Έχει δίκιο. Το 2004.
0: Άρα πιο παλιά. Ναι. Λοιπόν, τότε ήταν το άγγιγμα ψυχής, τότε. Όταν ήρθε εδώ στην Ελλάδα, ήταν το 90. Εγώ πήγα σχολή 97, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 1997-2001.
3: Τότε γνωριστήκατε.
0: Ναι, τότε. Πρέπει να ήταν πρώτο-δεύτερο έτος. 97-98 που τον γνώρισα. Τέλος πάντων,
3: εκεί
0: για να πάμε και στα δικά μας.
3: Εκεί ξεκινούσε.
0: Ναι, ξεκινούσε. Είχε έρθει σου λέω από την Κύπρο παιδάκι.
3: Ναι.
0: Και είχα εγώ λοιπόν πρόβλημα κυστικής ακμής. Αυτό ήταν. Ναι. Με το Χατζηνάσιο. Πρωταγωνιστής ο Ζαλμάς και η.
3: Ναι, καλά. Είχε γίνει η Θεοφανία Παπαθωμά. Ήτανε τότε.
0: Δεν ήθελε τη Θεοφανία. Είχα ένα σχόλιο για την Έλληνα Κατραβά που την αγαπώ πολύ. Καλά, και με στεναχώρησε πολύ. Τέλος πάντων, προχωράμε. Και είχε λοιπόν, έχω πρόβλημα κυστικής ακμής και βέβαια το περίφημο φάρμακο Ροακουτάν. Το ξέρετε.
2: Όχι.
0: Αυτό έκανε μία εξέταση πριν το πάρεις γιατί σου προκαλούσε διάφορα θέματα. Και ήταν βαρύ φάρμακο. Άλλαζε δέρμα, παιδί μου, στο φίδι.
3: Ναι, είναι βαριά φάρμακο.
2: Ναι, και σε έκανε στο πρόσωπο περίεργα
0: αυτό.
2: Πράγματα,
0: και έπαιρνε και ο Μιχάλης, παίρναμε μαζί. Ναι, και τον είχε ψυχοπλακώσει λίγο αυτό. Είχε και τέτοιες παρενέργειες αυτό το φάρμακο.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πολλά παιδιά, να το πούμε, επηρεάζονται.
0: Ναι.
3: Γιατί είναι και στο πρόσωπο, ρε παιδί μου, είναι βαριά τα φάρμακα αυτά. Έχουν και άλλες παρενέργειες.
0: Αυτό.
3: Παρακολουθείς και το νοσοποιητικό,

0: είναι αυτή τη συνωμοταξία, όχι του κλόουν.
1: Βέβαια.
0: Του πιο εκδηλωτικού.
1: Βέβαια, να ξέρει, εγώ γουστάρω λίγο. Ένα τρελάρο τον θέλουμε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αρκεί να πάει καλά το πράγμα. Μακάρι να πάει καλά.
0: Μακάρι να πάει καλά.
2: Εμείς περιμένουμε με μεγάλη αγωνία. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Έχετε εσείς μανούλες, celebrities που ανεβάσαν Instagram ή που ετοιμάζονταν να ανεβάσουν Instagram με την πλατούλα του παιδιού με τη σάκα που πηγαίνει στο σχολικό ή το πηγαίνουν στο σχολείο.
1: Κάθε χρονιά.
2: Ναι,
1: κάθε χρονιά γίνεται.
0: Πιστεύετε ότι θα εξαλειφθεί το trend 80s για να πάρει τη θέση του το trend ο μικρός Νικολάκης και η μικρή Ανούλα πηγαίνουν σχολείο.
2: Σήμερα κιόλας.
0: Ωραία. Τότε θέλω να συχτήρι μια που μπήκαμε στο Instagram.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισώ, Ατάσια Στρουφάκια.
0: Μια που μιλάμε για το Instagram και επειδή κακώς και εγώ πολλές φορές έχω μπει σε αυτή τη λούμπα, ζούμε την εποχή της εικόνας,
2: ναι,
0: και του φαίνεστε,
1: ναι,
0: και του τι δείχνουμε. Δηλαδή, στεναχωριόμαστε, πρέπει να το δείξουμε στο Instagram. Χαιρόμαστε, πρέπει να το δείξουμε στο Instagram. Τρώμε, πρέπει να το δείξουμε στο Instagram.
1: Πάμε διακοπές, πρέπει να το δείξουμε στο Instagram.
0: Αλλιώς δεν το έχουμε ζήσει. Δεν έχουμε στεναχωριθεί, δεν έχουμε χαρεί, δεν έχουμε φάει.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Το συχτήρι μου έχει να κάνει με το εξής και κάποιοι θα σπεύσετε να πείτε ότι είναι νωρίς. Εγώ όμως δεν μπορώ να το κάνω να μην το πω, γιατί έτσι είναι τα πρωινά ναυάγια. Όπως έχεις ξυπνήσει, έλα. Λοιπόν, ξεκολλάτε λίγο με τις φωτογραφίες με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Instagram, ειδικά αν έχετε με τον άνθρωπο να μιλήσετε, είχατε να μιλήσετε τόσα χρόνια. Για να μην μιλήσω, για να μην θίξω εκείνες τις φωτογραφίες που φαίνεστε περισσότερο εσείς από τον ίδιο τον άνθρωπο. Mm. Δηλαδή φαίνεται πρώτη μούριο
1: και χειρότερο,
0: ο τραγουδιστής τραγουδίστρια συγγνώμη και πίσω το κεφάλι του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και τα άσχετα βίντεο, παιδιά.
0: Επίσης.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο άβολο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή έχω δει κριτσιές πολύ και άσχημα πράγματα χθες με ανθρώπους να ανεβάζουν βίντεο με τον Γιώργο που να κάνουν άσχετα πράγματα που δεν κολλάνε, ναι, και με τη στιγμή.
2: Τώρα εγώ θα κάνω τον αντίλογο εδώ και θα σου πω ότι αν ήταν κάποιος εδώ θα σου απαντούσε ότι εγώ τον ένιωθα δικό μου άνθρωπο και δεν είχε σημασία.
0: Ωραία, γιατί πρέπει να το ποστάρεις αυτό.
2: Γιατί ήθελα
1: τώρα
2: να του πω ένα.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί αυτά πάνε και πίσω. Και με τον Παντελή, ας πούμε, εγώ ήμουν, τώρα μετά από τόσα χρόνια θα σας πω ότι ήμουν φίλος. Δεν ανέβασα ούτε μισή φωτογραφία. Δεν είναι το πένθος σου να το δείχνεις. Νομίζω εγώ.
2: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Τώρα, εγώ δεν λέω για έναν άνθρωπο που πήγαινε, ήταν θαυμαστής του Γιώργου και ανέβασε. Αυτό είναι άλλο. Ως celebrity, τι θέλει να μας πει. Ότι ήσουν φίλος, θες να σου πούμε συλληπιτήρια για τον Γιώργο. Θέλεις να, τι θες. Θες να πάρεις λίγο από όλο αυτό τον τόρο και να φανείς ότι και εσύ. Δεν ξέρω, μην το πάω πιο πονηρά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Αυτή τη
1: χρονική στιγμή.
0: Που ακόμη ο άνθρωπος, ναι, ακόμη δεν έχει ταφεί, να το πω και έτσι, να ανεβάζεις φωτογραφίες και να μας πεις τι.
2: Λοιπόν,
0: εγώ στεναχωριέμαι πιο πολύ. Στεναχωριέσαι πιο πολύ εσύ επειδή έχεις φωτογραφία.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Το χειρότερο είναι ότι νιώθουν και υποχρέωση να το κάνουν.
1: Όχι.
2: Σου μιλώ γιατί εγώ έχω μιλήσει με φίλους μου γνωστούς, ρε παιδί μου, στο κοινό.
1: Επειδή
2: συνηθίζεται. Δεν ανέβασα τίποτα.
1: Επειδή ανεβάζουν οι υπόλοιποι, μάλλον.
2: Ναι.
1: Και έχει γίνει
2: και νιώθουν την υποχρέωση. Και λέω, δεν ανέβασες κάτι. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό, δεν ανέβασες. Πρέπει να ανεβάσω κάτι.
1: Αιδίες.
2: Νιώθουν και την υποχρέωση ότι πρέπει να το.
0: Έχω τη συζήτηση στο μυαλό μου, γιατί να μην το επικεντρώσουμε στο Γιώργο. Με τον Γιώργο Παπαδάκη. Είχα ανθρώπους που κάθε μέρα όχι να συναναστρέφονταν, ήταν η προέκταση του ανδρός και έλεγαν, εγώ δεν ανεβάζω φωτογραφία και ανεβάζει ο τελευταίος,
2: ναι,
0: τυχόντας μία φωτογραφία σε ένα event με τον Γιώργο Παπαδάκη για να μας πει τι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πείτε και εσύ τη γνώμη σας.
2: Και επαναλαμβάνουμε, ο Δημήτρης το έχει ξεκαθαρίσει, μιλάει για τους celebrities και όλο,
0: ναι,
2: αυτό. Έτσι,
0: ναι,
2: ναι.
0: Το να τον αγαπάς έναν άνθρωπο και να έχεις βγάλει και μια φωτογραφία μαζί, φυσικά
2: προφανώς,
0: και θα την ανεβάζει φωτογραφία.
2: Προφανώς.
0: Γιατί είναι το κοιμήλιο, να στο πω, και το αναμνηστικό που έχεις από αυτό. Άλλο αυτό.
1: Καλά, ούτε αυτό το βλέπω εγώ. Δεν το βλέπω. Θα το ανεβάσεις, αλλά θα μπορούσες.
0: Μπορείς να δικαιολογήσεις την επιθυμία.
1: Μπράβο.
2: Και να εκφράσει και την αγάπη σου.
0: 6, 9, 37, 9, 49, 9, 49 στο Viber και τις δικές σας απόψεις περιμένουμε.

0: Ηλίας Βρετός, λάθος σου στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια τα Παρασκευιάτικα.
1: Έχουμε και ακροατή, έχουμε πρωινό ναυάγιο, παρακαλώ.
0: Ο Πέτρος είναι.
2: Καλημέρα, ναυάγια.
0: Ορίστε, σύντομο. Έτσι.
1: Ωραίος.
3: Αυτό ήτανε.
1: Μεστός. Λεβέντης.
3: Ωραίος. Έλα, καλή σχολική χρονιά. Ξεκινάνε τα σχολεία σήμερα. Ξέρω ότι θα πάρετε λίστες στα χέρια σας οι μαθητές. Back to school σημαίνει μασούτης. Σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόρι και πάρα πολλά ακόμη. Με μεγάλη ποικιλία και προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε. Και για την καθημερινότητα της οικογένειας, φυσικά, όλα όσα χρειάζεστε για όλα τα γεύματα της ημέρας σε πολύ συμφέρουσες τιμές. 50 χρόνια μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο μασούτης.gr και στο μασούτης app.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Φύγαμε.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον. British.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
18: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
19: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
20: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
22: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
23: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα ξεκινούν τα σχολεία. Δεν ξέρω πώς νιώθουν οι γονείς. Ξέρω σίγουρα πώς νιώθουν τα παιδιά. Το λέω γιατί οι γονείς κατά καιρούς λένε άντε να ξεκινήσουν τα σχολεία.
24: Ναι,
23: εμείς
24: ναι.
23: Είμαστε εδώ τα πρωινά ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει οι γονείς και παιδιά, ελάτε. Σε λίγο έρχονται και τα μικρά ναυάγια για να παίξουμε. Τώρα όμως έχουμε ναυαγό, ο οποίος έχει αφήσει ηχητικό.
25: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή Παρασκευή να έχουμε.
26: Καλημέρα.
25: Στον δρόμο για τη δουλειά.
23: Ναι.
25: Εγώ, παιδιά, την άρπαξα λίγο, μπορώ να πω. Μια ιωσούλα πρέπει να την, να την έχω, γιατί είμαι με τη ζακετούλα στο δρόμο τώρα.
23: Όχι, ρε Θάνο.
25: Με βλέπει ο κόσμος και λέει καλά, πέφτω με τη ζακέτα. Καλή αρχή και στους μαθητές για σήμερα που ξεκινάνε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ στα Γιάννενα παλιά θυμάμαι ότι πηγαίναμε με μπουφάν πρώτη μέρα στο σχολείο, έτσι. Με φόρμα
24: και
25: κανονικά. Τώρα εδώ τη φάση με τα σορτσάκια ακόμα δεν ξέρω τι γίνεται.
23: Έχει αλλάξει
25: λοιπόν, να είμαστε.
26: Ναι,
24: έχει αλλάξει. Σορτσάκι από κάτω, ζακέτα από πάνω. Είναι αυτονόητο ότι θα την αρπάξει.
26: Σεπτέμβρη, ρε. Ναι. Σορτσάκι, βερμούδα.
23: Και εμένα ένα φίλο μου έτσι την άρπαξε. Γιατί έβαλε ζακέτα από πάνω, γιατί σου λέει πάνω την άρπα. Όχι, ρε, λέει πάνω θα την αρπάξω και τελικά.
24: Λοιπόν, τώρα εσύ
23: παιδιά, τα πόδια κρυών, όχι.
26: Το κρύο το παίρνει από τα πόδια, όχι.
24: Μην τολμήσουμε να πούμε κάτι και την φίλη μου να
23: παιδιά, λέω ότι και τα πόδια κρυώνουν. Αυτό θέλω να πω.
26: Το κρύο το παίρνει από τα πόδια.
23: Ναι, μην νομίζετε ότι τα πόδια επειδή είναι πόδια δεν κρυώνουν.
24: Μην βάλουμε έναν εκκλησία και την φίλη μου να την αρπάξουμε.
23: Έχει την κίνηση, άιτε, δεν μπορεί να.
27: Η κίνηση στου δρόμου τη Αθήνα.
24: Δεν έχει κίνηση, παιδιά.
23: Εμένα κλείσε με, δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω.
24: Περίμενε.
23: Ναι.
24: Δεν έχει κίνηση παρασκευιάτικο.
26: Ναι.
24: Δεν ξέρω γιατί.
26: Γιατί?
24: Δεν, μάλλον
26: περίεργο.
24: Ακόμα δεν είναι. Είναι λίγο πιο αργά ο αγιασμός. Στην άνοδο του ποταμιού. Λίγο πριν βγείτε στην έξοδο της Σαχαρών έχει ποτηλιάρισμα. Και αν πάτε από το Χαϊδάρι προς την Ελευσίνα. Το γνωστό πρωινό πήξιμο.
28: Ahoy, me matey.
27: Ο καιρός σήμερα.
29: Λοιπόν, αγαπημένοι μου.
23: Ξανάνοιξε με, εδώ θα μπω.
29: Σήμερα σας έφερα κατά μεσή του Πελάου. Νιώστε τα vibes από τη θάλασσα και από το νερό για να κάνουμε yoga υδρόβια.
23: Τέλεια.
29: Λοιπόν, θα περνάνε από κάτω μας οι φάλαινες.
23: Μην την αρπάξουμε.
29: Δεν θα την αρπάξει, Ουγγαρέζο. Κάτσε φρόνημα και πάρε βαθιές αναπνοές από τη μύτη και εκπνοή από το στόμα. Έτσι νιώσ... θα περάσει μια φάλαινα τώρα από κάτω σου. Πάρε τα vibes, στείλ της αγάπη πολύ, γιατί σήμερα θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Θα φτάσει 36 βαθμούς στη θερμοκρασία το μεσημέρι. Και θέλω να είστε χαλαροί. Εντάξει, ο Θάνος θα πετάξει τη ζακέτα σε λίγο. Τζάμπα τη φόρεσε. Λοιπόν, προχωράμε στο Σάββατο.
0: Γεια σου, Θάνο.
29: Εισπνοή, εκπνοή και πάμε στο Σάββατο, που το Σάββατο θα έχει πάρα πολύ ζέστη επίσης, καλό καιρό, και γι' αυτό ήρθαμε και για μπάνιο. Βουτήχτε τα πόδια, Ζουγκαρέζο, Φορτούνη, βούτα τα πόδια σου, βγάλε το ένα πόδι κάτω από τη σχεδία.
24: Κάτω είναι, το βλέπεις.
29: Έτσι, θα στο δαγκώσει λίγο η φάλαινα, υπάρχει πιθανότητα, αλλά ο φόβος σου γεννάει όμορφα συναισθήματα μετά. Λοιπόν, την Κυριακή μπορεί να έχουμε τοπικές βροχούλες.
0: Πόδι λέει ο άλλος, είναι αυτό που φαίνεται εδώ.
29: Τοπικές
1: έχω ηρεμήσει, έχω βρει τον εαυτό μου. Έχω χαλαρώσει.
29: Χαίρομαι για σένα.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, οδός Τσιμισκής, στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Σε ταξιδεύει πραγματικά στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μπράβο. Εγώ το κάνω εικόνα. Το, όταν λέει οδό Τσιμισκή.
0: Το α, ναι.
1: Το ρυθμοπύργο το άγαλο του μεγάλου Αλεξάνδρου δεν είναι δρέμο. Όχι. Έχει πάρει λάθο δρόμο. Γύρνα πίσω.
2: Γύρνα
1: πίσω θα πεθάνω.
0: Α, τραγουδάτε. Μισό λεπτό. 10 Σεπτεμβρίου. Οκτωβρίου, συγγνώμη. Πέμπτη έχουμε εκπομπή. Θα ζητήσουμε άδεια.
1: Ναι, και θα μα δώσουν.
0: Αφού τραγουδάμε, ρε παιδιά. Να πάμε Λονδίνο. Έχει βγει ανακοίνωση.
1: Μπράβο.
0: Στο site, συγγνώμη, των Spice Girls. Και γράφουνε. Αν ξέρετε,
1: γράφνη.
0: Αν ξέρετε να τραγουδάτε και να χορεύετε και είστε φανατικός θαυμαστής των Spice Girls, λάτρης της μουσικής τους, ελάτε 10 Σεπτεμβρίου, οπα, την Πέμπτη.
1: Θα πάρω εγώ που ακόμη με έχουν πάρει από καλό μάτι από τον Όμιλο που επέστρεψα.
2: Ναι.
1: Θα πάρω εγώ τη Δέσποινα και θα το κανονίσω.
2: Και θα κολλήσουμε Παρασκευή.
1: Πέμπτη με Κυριακή θα το πω.
0: Θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε, δεν ξέρουμε γιατί. Οπότε έχω τώρα να θαρρύσει ανά τον κόσμο οι fans ότι επιστρέφουν.
1: Κοίτα, εγώ θα πάω σε μια συναυλία, Σαββατοκύριακο είναι. Mel C.
0: Ναι.
1: Μία από αυτές.
2: Ναι.
1: Όχι Mel C, εγώ.
0: Πότε
1: εγώ
0: είναι?
1: Θα πάω, όχι εσύ. Καταλάβατε δηλαδή.
0: Πότε είναι?
2: Σάββατο σου λέει.
1: Σε καλό να μας βγει το γέλιο. Λοιπόν, παιδιά, ανασκομπωνόμαστε. Έχουμε μικρά ναυάγια αμέσως μετά. Στο 210-6835-722. Είστε με τη μαμά, είστε με τον παπά. Εσείς είστε η μαμά και ο παπάς και είστε με τα παιδιά. Θα παίξουν, θα απαντήσουν μόνο λάθος απαντήσεις. Δεν θέλουμε σωστές. Σωστές όταν πάτε σχολείο. Εδώ θα σας ρωτάμε απλά πράγματα και θέλουμε τα παιδιά να απαντήσουν. Τα παιδιά παίζουνε. Μόνο λάθος απαντήσεις. Με δώρο φοβερό εισιτήρια για Village Cinema. Επίσης, σήμερα έχουμε, είναι το μεγάλο challenge, η μεγάλη δοκιμασία του Ούγκα Challenge. Δηλαδή, είμαστε ισοπαλία.
2: Είμαστε ισοπαλία 2-2.
1: Ωραία. Αυτός που θα κερδίσει σήμερα, θα κερδίσει και μπράβο του. Ο χαμένος θα υποστεί μεγάλη δοκιμασία που θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια. Για την ώρα, μικρά ναυάγια, 2-10-68-35-7-22.
3: Βάζουμε νερά,

0: Νίκος Αμπέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949. Τραγούδι το οποίο θα το ακούσουμε και αυτό στο νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Νίκο Αμπέργη και τον ρυθμό 949 φυσικά. Το exclusive live event που γυρίστηκε. Εμείς το είδαμε από κοντά και εσείς τώρα θα το δείτε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Και θα το τραγουδήσετε κιόλας.
0: Μπράβο. Ναι. Stand-up show Θωμάς Ζάρμπας. Ζάμπρα, συγγνώμη. Χορηγός της βραδιάς Λαβή εν ροζ Δήμητρα Κατσαβάδου και ο ρυθμός 949 με τον Νίκο Απέργη.
2: Φυσικά powered by the E, έτσι.
1: Βεβαίως. Παιδιά, η ΔΕΗ πίσω από όλα τα μεγάλα event. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22 έχω δώσει ήδη. Έχουμε ήδη παιδιά που θέλουν να παίξουν και χαιρόμαστε πολύ. Κερδίζετε εισιτήρια από Village Cinemas. Η απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα είναι μόνο στα Village Cinemas. Πραγματικά εκεί πας για να συναντηθείς με τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Τα πρώτα σου ραντεβού. Εκεί στα Village Cinemas θα δεις τις αγαπημένες σου ταινίες. Στο καλύτερο περιβάλλον, υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα. Βασικά η μόνη. Ξεκλείδωσε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas με το Village Pass, το έχω και εγώ, με τη νέα αίθουσα IMAX. Δε, άστο, ταξιδεύεις. Είμαστε έτοιμοι?
0: Βεβαίως.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
1: Και τώρα λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, βασικά πριν γίνει ο αγιασμός, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή ποιον... Ναι.
4: Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Πεθάνω.
2: Ομαδάρα.
1: Καλημέρα. Ποιοι είστε, πώς σας λένε?
4: Με λένε Έλενα και με λένε Ελευθερία.
1: Γεια σου. Ποιες είστε? Γεια σου Έλενα και Ελευθερία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη γραμμή, γιατί είστε γούροι, σας θεωρώ γούροι και όλα θα πάνε καλά και σε εσάς και σε εμάς. Και έτσι χαμογελαστές να είστε όλη τη χρονιά. Πηγαίνετε σχολείο τώρα. Να είστε.
2: Δεν μπορώ.
1: Τι τάξη πάτε?
4: Εγώ θα πάω Τετάρτη.
1: Ωραία.
4: Και εγώ Δευτέρα.
2: Να είστε καλά. Τάξεις και οι δύο. Πώς νιώθετε που αρχίζουν τα σχολεία, ξεκινάνε?
4: Ωραία.
0: Είναι εύκολες και οι δύο οι τάξεις. Η τρίτη και η πέμπτη είναι δύσκολη.
2: Α, ναι.
1: Εντάξει, τώρα βασικά ανυπομονείτε να δείτε τους φίλους σας και τις φίλες σας. Ναι, είδες, αυτό είναι το βασικό. Το σχολείο είναι ξαναδούμε τις φίλες μας και τους φίλους μας. Λοιπόν, φύγαμε, είμαστε έτοιμες. Κορίτσια, θέλω μόνο λάθος απαντήσεις, εντάξει? Τα σωστά αφήστε για το σχολείο.
4: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Μπράβο.
1: Τι βάζουμε σε ένα πλυντήριο πιάτων?
4: Ρούχα.
1: Ναι!
2: Φοβερές.
1: Πόσα είναι τα γράμματα της αλφαβήτας?
4: Ένα.
1: Ναι. Ούτε το βήτα δεν είπανε. Τι κάνουμε με τα μάτια μας?
4: Μιλάμε.
1: Μπράβο. Σε μερικά τραγούδια όντως μιλάμε με τα μάτια. Είναι γεγονός. Κερδίσατε! Να περάσετε τέλεια στα Village Cinemas. Θα πάτε με τη μαμά, με τον παπά, με ποιον θα πάτε?
4: Με
1: φίλες.
4: Με τη μαμά.
1: Με τη μαμά.
0: Ωραία.
1: Τέλεια.
0: Θα μας πείτε ένα μαζί.
4: Και
1: με τον παπά και με τον παπά. Έτσι,
0: συγχρονισμένα θα μας πείτε ένα πρωινά ναυάγια.
1: Έτοιμοι. Ένα, δύο, τρία.
4: Πρωινά ναυάγια.
1: Ναι. Καλημέρα, καλή χρονιά, να είστε καλά!
5: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
6: Πρωινά ναυάγια, καθημερινά 7 με 10, στο ρυθμό 949.

0: Έλα και έχω να ανάψει τα κέφια με τον Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας και που δεν έχετε άγχος να αλλάξετε τη διάθεσή σας. Όπως έχετε ξυπνήσει, αυτό σημαίνει και πρωινά ναυάγια. Για του λόγου του αληθές έχουμε και μηνύματα.
2: Την καλημέρα μου, Δήμης. Προσοχή στους δρόμους, καλή αρχή στα σχολεία, έχουν βγει όλα τα σχολικά, κίνηση παντού.
0: Ευχαριστούμε
1: το
0: πολύ.
1: Το λίγο με ξενέρωμα ο Δήμης, έχουν βγει όλα τα σχολικά, έχουμε κίνηση, τέλος πάντων. Έλα,
3: αποθήκευσε και εσύ το 6937-949-949, το Viber του σταθμού μας, γιατί έρχεται σε λίγο το θέμα ημέρας και θέλουμε επικοινωνία.
0: Βεβαίως.
3: Μέχρι τότε να σας πω για τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτι, Mr. Grant και Special Selection, με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
10: This is going to be absolutely massive.
11: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: There's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Η φωνή του ρυθμού 949, παιδιά, ακολουθώντας την φιλοσοφία των πρωινών ναυαγίων, είχε ένα μικρό λόξιγκα τώρα. Δεν το πιάσατε, έγινε ένα.
3: Αυτό δεν το ακούσανε. Εμείς μόνο εδώ.
2: Α, εμείς μόνο εδώ. Εντάξει. Ωραία, τότε εσωτερικά συμβαίνει αυτό που θέλουμε να βγαίνει και εξωτερικά. Δηλαδή, όπως έχετε ξυπνήσει, καλημέρα σας. Είναι ο ρυθμός 949. Με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Είναι εδώ και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Παρακαλώ, θα
4: χειροκροτήσει.
3: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
2: Παιδιά, ο Αλέξανδρος κάθε απόγευμα μας στέλνει. Η σκαλέτα είναι έτοιμη. Ναι. Και κάθε μέρα, κάθε απόγευμα ξεχωριστά, μου λέει ξεχωριστά πινελίκια.
4: Δεν τα γράφει όμω. Βάζει το emoji με το.
2: Δεν θέλω ακόμη να με πάρει.
4: Περιμένω.
2: Ναι, θα έρθουν. Λοιπόν, θέμα ημέρας νομίζω ήρθε η στιγμή να βάλουμε. Τώρα
3: ωραία.
2: Που σιγά σιγά μπαίνουν και τα παιδιά στα προάβλια.
3: Ωραία.
2: Το σκεφτήκαμε αρκετά. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε μια καταγραφή. Τα διάφορα θέματα ημέρας θα καταλάβετε ότι είναι διάφορων κατηγοριών. Άλλα είναι πιο σοβαρά, άλλα είναι λίγο πιο εύθυμα, άλλα είναι σεξουαλικά. Είπαμε, μην πάμε τώρα από την πρώτη εβδομάδα στα βαριά. Κόστος γάμου. Θέλω να πάρουμε στυλό και χαρτί, πάρα πολύ απλά, και να βάλουμε τώρα χωρίς υπερβολές και χωρίς λαϊκισμούς.
3: Κάτσε να γράψουμε.
2: Θέλω να μας βοηθήσετε, αγαπημένα μου ναυάγια, πόσο κοστίζει ένας γάμος. Αλλά αντικειμενικά και σωστά. Όχι αντιπολιτευτικά ή συμπολιτευτικά.
3: Ωραία.
2: Ή φιλοκυβερνητικά.
4: Φυσικά, ανάλογα με το τι γάμο θα κάνεις. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Πώς το έχεις στο μυαλό σου.
3: Εμείς περισσότερο. Εγώ με τον Δημήτρη που είμαστε και ελεύθεροι. Οπότε ναι,
2: να σας το πω κι αλλιώς. Θέλω να μας βοηθήσετε στο 6937-949-949.
3: Να οργανώσουμε το γάμο μας.
2: Όχι, τα έξοδα. Τι είναι, τι πληρώνω.
4: Στείλτε μας το βάζο.
2: Λοιπόν, πάμε από το απλό. Το νηφικό πόσο έχει. Να τα ξεκινήσουμε.
4: Το νηφικό.
2: Βάζω νηφικό.
4: Κοίταξε. Έχεις δύο επιλογές. Να το νοικιάσει ή να το φτιάξει να το
2: βγάλει. Το νοικιάσει τώρα, δεν το ξέρω. Εσείς συμφωνείτε να το νοικιάσουμε, θα παίρνουμε την πιο οικονομική
3: εκδοχή. Εγώ δεν θα νοικιάσω.
4: Ωραία.
2: Ναι, τι θες εσύ.
3: Για πες εσύ.
2: Εσύ τι θες τώρα, Βασιλάκη μου, τι θέλεις αγόρι μου τώρα εσύ.
4: Εγώ δεν θα νοικιάσω.
3: Πες το κόστος.
4: Λοιπόν, ωραία.
2: Εσύ πάρ' το leasing.
3: Έχει και το σέρβις μέσα. Έχει και το σέρβις.
2: Λοιπόν.

0: γνωμούλα.
1: Τα πράγματα είναι σοβαρά.
2: Ναι, γιατί ξεκίνησε.
1: Ναι, δεν θέλω γέλια για αυτά, γιατί αρχίζατε πριν και γελάγατε. Τα μέσα σοβαρά. Εδώ μας έστειλε Αλέξανδρε Ναυάγιο, ακροάτριά μας, πόσο κόστος.
3: Η Ανδριάννα, παιδιά, 30 χιλιάρικα.
1: Η Ανδριάννα
2: μου τι γάμο έκανε.
1: 30 χιλιάρικα.
2: Κάτσε να τα βάλουμε κάτω.
1: Αυτός δεν είναι γάμος, αυτό είναι άλλο. Πάλι με το ίδιο θέμα λέξεις, αλλά ναι. Λοιπόν, νηφικό. Πες νικιάζω. Πόσο νικιάζω το νηφικό, ένα 500 άρικο.
2: Όχι, όχι. Από 750 ξεκινάνε.
1: Το λιγότερο θέλω να πω. 750 ευρώ το βάζω.
4: Να
1: το βάλω 7.
2: Όχι, δεν το παίρνει, αγάπη μου, το νικιάζει για μια μέρα.
1: 750.
2: Ναι.
1: Όταν λέμε τον νοικιάζει, θα είναι καθαρό, δεν θα είναι αλλού.
4: Ό,τι να είναι.
1: Με αλωρίζει πάνω.
2: Όχι, θα το είναι καθαρό, ωραία. Θα το πάρει, θα το διαλέξει. Θα είναι όπως το γουστάρει, απλά ή θα το επιστρέψει.
4: Δεν βαριέσαι, το ρούχο αξίζει.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε στα βασικά. Ναι. Φωτογράφος. Αυτός που σου κάνει το pre-wedding και πας και στις πλαγιές και φωτογραφίζεις.
4: Πολύ σημαντικό.
1: Μετά πηγαίνεις στην Ακρόπολη και φωτογραφίζεις. Μετά είναι ο γάμος και μετά είναι post-wedding. Ότι ξύπνησε από το γάμο και φωτογραφίζει.
2: Αυτό δεν το
4: είναι πολύ σημαντικό.
2: Α, μα στέλνουν και ο κόσμο το 6937-949-949 στο Vibe.
1: Και σου δίνει και CD. Και CD δίνει στικάκι της καταδίνει.
4: Σου φτιάχνει CD. Και τα social media. Σου ανεβάζει και βίντεο.
1: Φωτογράφος, πόσο.
2: Δεν θα έχει ένα 300.
4: Όλο μαζί.
1: Τι 300 παιδί μου, 800 ευρώ είναι αυτό.
4: Και βιντεογράφος.
2: Τι είναι εγώ, το ποιον θα πάρω καλέ να μου έδινε να με κάνει το τέτοιο.
1: Εγώ το πρώτο μου βαφτιστήρι, το Γιώργο, που είχα πάει στην Τίνο βέβαια, ο άνθρωπος μου είπε 800 ευρώ και ήταν και από. Μου κάνανε και χάρη.
2: Ποιος ήταν Σκορτσέζη, ήταν 800 ευρώ να
1: σου κοιτάξω. Ο Κουτάγιαρ.
4: 800 και 800, έχουμε φτάσει μάνι κοντά στο διχίλιαρο.
1: Στο 6937-949-949. Στείλτε μας τώρα πόσο κοστίζει ο φωτογράφος. Παρακαλώ.
4: Στολισμός.
1: Έλα. Στολισμός εκκλησίας.
2: 500 ρου.
1: Στολισμός.
2: Ποιος το κάνει
4: το κάνει
1: αυτό το κουμπάρο. Άστο το κουμπάρο. Εγώ μιλάω για το ζευγάρι. Άστο αυτό.
2: Βγάλ το.
1: Ωραία, η εκκλησία. Κουμπάρος.
2: Ο κουμπάρος είναι 150.
1: Ναι, εντάξει, ξέρω. Επίσημη εκκλησία δεν το δέχεται.
2: Όχι, εντάξει.
1: Επίσημη εκκλησία λέει δώστε ό,τι θέλετε.
2: Μην κολλάζεσαι. Μην κολλάζεσαι.
1: Να σου πω κάτι.
4: Πρωί-πρωί.
1: Στην εκκλησία στην ισχύα τη.
4: Κοίτα, είναι η δεξίωση μετά.
2: Αυτό είναι το
1: κάτσε ρε, περίμενε πριν τη δεξίωση. Κομωτή. Κομότρια.
2: Oh.
1: Εκεί θα πας τώρα.
2: Από 300 ευρώ.
1: Εκεί ξεκινάμε. Σε πάει, ναι, 300. Ναι. Πρόσεξε, μετά η κομότρια κάνει και καμιά κουμπάρα, κάνει και κανένα
2: γαλάζιο. Περίμενε, ποια κομότρια θα πάρεις, αυτή που χτενίζει την Ελένη Μενεγάκη. Ποια κομότρια.
1: Δεν ξέρω αυτή που χτενίζει την Ελένη, φίλη μου.
2: Πόσο θα σου κοστίζει, για να μας πει.
1: Ωραία, να βάλουμε ένα 300. Για σιγουριά.
2: Βάλε 500.
4: Λες, λέ, βάλω πολύ 500. Λίγα 300.
2: 500
4: και είναι και η μακιγέλ.
2: Ναι, με την πρόβα μέσα, έτσι. Γιατί κάνει και μια πρόβα για
1: τον. Ωραία, γιατί δεν παίρνει το φίλο μου τον.
2: Ποιον.
1: Αχ, πώς τον λένε. Κόλλησα τον και φίλος μου το μεταξύ.
2: Ναι. Τι.
1: Το που κάνει μαζί και μαλλί και μακιγιάζ. Φέρνει το βαλιτσάκι του και τα έχει όλα μέσα.
2: Α, τα κάνει και τα έχει.
1: Που κάνει την καραβά του, ναι. Που κάνει.
2: Ο Νάσος, τον Νάσος.
1: Όχι, παιδί μου. Ναι.
2: Την καραβά του την κάνει ο Νάσος.
4: Την Τουρζή.
1: Ο πρώην σύζυγος της Έλληνας Χριστοπούλου.
4: Α, ναι, εσύ.
1: Ο φίλος μου.
2: Α, ναι, που από τώρα το.
1: Τέλος πάντων, ωραία.
4: Τον έχω εδώ.
1: Άρα, φωτογράφο έχουμε, Αλέξανδρε, στείλα, ναι.
3: Παιδιά από 1200
1: μέχρι 2000 λένε. Τι λέτε. Ναι ρε, δεν ξέρετε. Εσύ τι νομίζεις τίποτα πολλαρόιτ θα βγάλουμε.
4: Παιδιά μάνι έχω μαζέψει εγώ ένα τριχίλιαρο, τετραχίλιαρο τώρα.
1: 750 νηφικό φωτογράφος 1200. Πάμε. Ναι. Βάζω κομμότρια. Ποιος πήρε τηλέφωνο, η Δέσποινα.
4: Έλα Ανδριάννα, καλημέρα.
1: Ναι, έλα Ανδριάννα, έλα κορίτσι μου, τι κάνεις.
5: Καλημέρα, Ναυάγια.
1: Καλημέρα, αγάπη. Ανδριάννα, έχεις πάρα πολύ ωραίο όνομα. Με έχει χιλοπιτιάσει η Ανδριάννα, να ξέρεις.
5: Δημήτρη, επειδή σε έβλεπα και στο Μάθεσό μου, είχε πει το ίδιο και όταν είχα βγει να παίξω. Με τα ποίηματα.
1: Με έχει σημαδέψει τώρα.
2: Την είχε καψούρα την Ανδριάννα.
1: Αυτό είναι για του λόγου του αληθές. Ότι όντως λέω αλήθεια.
4: Έχει λοιπόν, τον κατάλογο η Ανδριάννα.
1: Έχει τον κατάλογο. Πάμε, Ανδριάννα, πες μου λίγο. Κομμότρια πόσο πλήρωσε.
5: 300 φιλική τιμή.
1: Φιλική τιμή. Μόνο εσένα έκανε, δεν έκανε και κουμπάρα.
4: Πού το ξέρει,
5: εννοείται, όχι μόνο εμένα.
1: Μακιγιάζ. Μακιγιάζ.
5: Τέσσερα.
1: Περίμενε. Τι? Άκου τώρα τι ξέρει ο Γκαρέζος πόσο θα βγω σωστός. Και πρόβα ή πλήρωσε έξτρα την πρόβα.
5: Είναι μέσα.
1: Μέσα.
4: Τέσσερα.
1: Γιατί δεν
4: πληρώνεται.
1: Έχω εσύ, πολλοί από αυτούς που συνεργαζόμαστε και στο μακιγιάζ και στα. Ναι, κάνουν και νύφες.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ωραία. Ναι. Ωραία.
1: Άρα, μακιγιάζ 400 μαζί με την πρόβα.
2: 1100 δηλαδή το σύνολο.
1: 400. Πάμε δεξίωση, ποιο πληρώνει. Οι γονείς της νύφης.
2: Άμα θέλουν δίνουν το ζευγάρι.
5: Τώρα είναι σχετικό.
2: Ναι, άμα θέλουν οι γονείς.
5: Ανάλογα τον κόσμο που θα φέρει, τώρα μας φέρνουν και όλο το χωριό. Εντάξει.
1: Ωραία, πες μου λίγο. Ωραία, πάμε. Στην δεξίωση το λέω, να το πω δεξίωση.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο το κεφάλι, πόσο το πληρώνεις. Δώσε μου ένα ευρώ. Ναι.
5: Με τα σημερινά δεδομένα θες ένα 55-60 μήνυμα.
1: Το άτομο, το άτομο, ε.
5: Το άτομο.
1: Που σημαίνει ότι αν το κάνεις στο Island, λέω εγώ τώρα. Δανείζομαι, δεν ξέρω πόσο είναι.
5: Ναι. Εκεί πάει πάνω από 100.
4: Είσαι wedding planner ή απλά έχεις παντρευτεί πολλές φορές?
1: Όχι, ρε, μία και καλή.
2: Παντρεύτηκε πρόσφατα.
1: Πρόσφατα. Λοιπόν, άρα εσύ το 55 μου το λες.
2: Μέσο όρο.
1: Όπως λέμε στο αγγλικά, approximately.
5: Ναι.
1: Ωραία, 55 το άτομο.
2: Πόσους καλεσμένους να έχεις, ρε, εσύ?
1: Δεν θα έχεις 100, δεν θα έχεις 100.
2: Τουλάχιστον.
5: Τι θα πω, 100 είναι μόνο το ένα σόι.
2: Τι σόι είναι αυτό, καλέ?
1: Καλά, μην τσαντίζεσαι. Γι' αυτό εμένα έχουν πεθάνει περισσότεροι, οπότε δεν θα έρθει κανένα. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, ωραία. Πόσο να σου βάλω, ρε παιδάκι, μα που δεν θέλεις.
2: 180 βάλε, για να λέει έτσι.
5: Παιδιά,
1: εμάς ήταν
5: πάνω από
2: 300
5: πάντως.
1: Ωραία, να βάλω 150.
2: Το δήμαρχο
1: παντρεύτηκες,
4: παιδί.
1: Να βάλω 150.
4: Βάλτε, καλά είναι, άστο.
1: Άστο, το αφήνω. 150.
5: Βάλε 200.
1: Άντε,
2: βάλε 200.
4: Βάλε, Κριστέφανε.
2: Πολλά, πολύ, πολύ πράγμα, παιδιά.
1: 200 άτομα επί 55. Επί 55 ίσον 11 χιλιάρικα. Καλά είναι.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Να σου πω, φαΐ τι. Όμως, φαΐ άπλετο.
4: Μπουφές.
1: Και μετά δεύτερο, όταν θα μεθύσουν, με κάτι χοντογκάκια και μπεργκεράκια και τέτοια.
5: Αυτά είναι εξτρά.
2: Εξτρά, να μην μεθύσουνε, Δημήτρη μου.
4: Κάτι παγωτά, κάτι τέτοια μετά αυτά.
1: Το DJ το βάζει το κατάστημα.
4: Όχι, εσύ διαλέγεις.
5: Όχι, βάλτον πέντε, βάλτον πέντε.
2: Πέντε παίρνει, Δημήτρη, ο DJ στο γάμο.
1: Λίγα παίρνουμε.
5: Ναι.
1: Ο κλάδος.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδριάννα.
1: Ευχαριστούμε, Ανδριάννα, μου σε ευχαριστώ. Λοιπόν, επιστρέφομαι σούμα. 6-9-37-9-49-9-49. Αν κάτι σας έχει κάνει και να αντιδράσετε, να μας το πείτε. Γι' αυτό έχουμε βγει στον αέρα και γι' αυτό είστε και εσείς εδώ. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη και διανυκτερεύω.

0: γράφει 2.500.
1: Ξεχάσατε, λέει, παπούτσια, το κουστούμι του γαμπρού.
2: Μισό λεπτό. Εγώ, με νηφικό, φωτογράφος στα 1200.
1: Ναι.
2: Κομμότρια στα 300, μακιγιάζ 400, 11 χιλιάρικα το τέτοιο, το
1: δεξίωση. Χωρίς τα ποτά, λέει.
2: Και 5 εκατοστάρικα το DJ.
1: Ναι.
2: Τα έχουμε βρει 24 χιλιάρικα, 24 χιλιάρικα αυτά.
1: Προχώρα τώρα.
2: Εσείς τώρα τσαντίζεστε, εσείς τα ραβάγια που μας ακούτε, γιατί λέτε ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα οι τιμές που έχουμε βάλει.
1: Ναι. Βέβαια, εδώ ένας φίλος, φίλη, δεν ξέρω, να γράφετε και όνομα παιδιά στο Viber, λέει, και όμως παιδιά, το κέντρο που έχει κλείσει η αδελφή μου για τη δεξίωσή της ήταν 40 ευρώ το άτομο. Εντάξει, αυτός είχε βρει καλή τιμή.
2: Εμένα ο Λουκάς ο Δελής, που ξέρουμε όλοι πως κάνει το ο πισινός του για το δεκάρικο, ναι, μου έστειλε ότι αποκλείεται στην Αθήνα να είναι κάτω από 80 ευρώ.
0: Ποιο? Ναι.
2: Το κεφάλι. 80 με 100.
0: Τίποτα. Έχει δίκιο σε αυτό.
2: 80 με 100. Οπότε να το βάλω 15.000 ευρώ. Ναι. Ή να το βάλω 20.
1: Ποιο?
2: Τη δεξίω. Τι θα δει, θα πληρώσει.
0: Και ο Βελισάριος. Εδώ παντρεύεται. Ο Βελισάριος λέει τον Μάιο, 27 Μαΐου, και θέλει έναν ευρώ, παιδιά. Νηφικό βρήκαμε ευτυχώς μόνο στα 800 με 900.
2: Ωραία, πάμε γαμπριάτικο. Πόσο? Να πα σε μια οικονομική λύση.
1: 600
2: το βάλω και εγώ.
0: Ωραίο.
2: 600.
0: Ναι. Ωραίο. Ναι. Να είναι ωραίο.
1: Να είναι ωραίο, αλλά 600 τι θέλει, στάνταρ.
2: Ναι, γιατί θα πάρει μανικετόκουμπα, έχει ζώνη, έχει παπούτσια, έχει αυτό. Για λίγα λε. Μη σου πω ένα χιλιαρικάκι.
1: Τα παπούτσια τα έχουμε εκτός, δεν κατάλαβε. Και για την νύφη και για τον γαμπρό. Πάλι θα βάλει μια 500.
2: 600 το γαμπριάτικο.
1: Ναι.
2: Ωραία. Παπούτσια νύφη, παπούτσια γαμπρού, παρακαλώ.
0: Το κλείσαμε.
1: Μια 500 μαζί θα τα βάλω και
2: τα δύο.
1: Άντε 400 πε.
0: Παιδιά, αναλόγω, αν αγοράσει και φίρμα μπορεί να είναι και πιο ακριβό.
1: Καλά λέει.
2: Εμεί είπαμε. Ρίχτε ένα τόνο. Είπαμε τις οικονομικές λύσεις.
1: Ναι.
2: Ωραία. Μας λείπει κάτι. Παπούτσια, νηφικό, φωτογράφος. Γαμπριάτικο, κομμότρια, μακιγιάζ, DJ και δεξίωση.
1: Περίμενε. Προσκλητήρια, μπομπονιέρες.
2: Ανέρεμα.
1: Τι έδωσε στον κόσμο, ρε. Από ένα κοφέτο, σε στόμα. Βάλε.
2: Πόσο είναι αυτό?
1: 3 ευρώ η κάθε μία μπομπονιέρα.
2: Μόνοι μας θα τα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ανέρε.
2: Τι να κάνουμε
0: μόνοι. Θα κάνουμε χειροτεχνία.
2: Μα κάθομαι να τη λίγο τώρα τα τούλια.
0: Ναι, γιατί είναι προσωπικό.
3: Τα έκανε μόνη και μα έχει στείλει. Ναι. 80 ευρώ λέει, τις πήγαν τελικά για να τα φτιάξει.
2: 80 όλα.
0: Μόνο.
1: Ωραία.
2: Να τα φτιάξουμε μόνοι
3: μας. Είναι 100
1: στάρικο.
0: Κοιτάξτε, τώρα έχετε πάρει φόρο, αλλά εγώ θα πω και κάτι. Θα πρέπει να δούμε στην πορεία και τα δώρα που παίρνουν όμως μετά οι άνθρωποι. Γιατί υπάρχουν και στο τέλος κάποια ωφέλη.
2: Αυτό θα πάει σε άλλον.
1: Περίμενε.
2: Γιατί εδώ οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι λένε ότι μπήκαμε μέσα, κάποιοι λένε βγάλαμε και κάποιοι λένε ίσα βάρκα ίσα
0: μισό λεπτό. Γιατί χτυπάει το τηλέφωνο. Επίμονα, αλλά παρόλα αυτά, ναι, μέχρι να απαντήσει το τηλέφωνο.
1: Και η Άννη, ξέρεις εδώ τι λέει, ότι βάλανε, λέει, ανάλογα με το πακέτο, τι περιέχει από 850 έως και 2,5 full, ναι, drone. Απλά... γιατί ο φωτογράφος έχει και τον drone.
0: Καλά έκανε. Απλά και εμείς που δεν παντρευόμαστε, κάποια στιγμή να πάρουμε πίσω τα δώρα που έχουμε δώσει. Καλημέρα, ναι, ναι.
4: Μωρή κουλή που θες και ντρόουν, παναθεμάστε. Ντρόουν, να σε βλέπουν από ψηλά, να είσαι σαν το χατζί.
0: Αχ, καλημέρα σας. Γεια σας, Ηλία.
1: Καλημέρα.
4: Με έχετε κάνει έξαλλη, με έχετε κάνει. Μα τι θες για Island, μωρή, φτωχιά τελευταία που χρωμάει το χνότο σου, να πούμε έναντι.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Κύριε Ηλία, εσάς θα σας χρειαστούμε.
4: Χρωμάνε τα χνότα σας, προκαταβολή μισθού και θέλετε και ντρόουν πάνω από το κεφάλι.
0: Θα σας χρειαστούμε για να βρούμε κάποιον καλλιτέχνη, κάποιον τραγουδιστή για τη δεξίωσή μας.
4: Καλά, έτσι που το πάτε.
0: Ναι.
4: Κανένα ακροβάτι καλείστε. Τίποτα αυτό τα ακροβατικά με το κανείς. Αυτά μπορεί να σας φέρω, αν
1: όχι, εμείς θέλουμε καλλιτέχνη να τραγουδήσει. Το κόστος περίπου πόσο είναι, για να ξέρουμε, υπολογίζουμε.
4: Κοίταξε να δεις, τώρα τι να φέρεις. Θα σου φέρω τους άδερφοι που διαλύθηκαν. Έχω εδώ το κουμεντάκο, Βασίλη. Θα του συνδέσω. Περίμενε, μωρή, θα σε φτιάξω.

0: Έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα. Ναι. Αυτός ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος. Καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαβάσω. Πάντως το συμπέρασμα εδώ της φίλης μας της Μαρίας είναι: παιδιά, μην παντρεύεστε.
1: Ναι.
0: Πάρτε τα λεφτά και πηγαίνετε δώρο με τον σύζυγο ή με τη σύντροφο.
2: Πρέπει σε δεύτερη φάση να συζητήσουμε και αυτό. Το τι παίρνουν από τα δώρα και τι δίνουν.
1: Και αυτά τα φέρεις μετά.
2: Και τι δίνουμε δώρα.
1: Ναι.
2: Συνεχίζουμε όμως μηνύματα. Πρωινά Ναυάγια, καλημέρα σας. Ρυθμός 949. Η Αθηνά μας παρακαλώ.
1: Επίσης λέει 200 καλεσμένοι, να ξέρετε, μαζεύονται για πλάκα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Για πλάκα μαζεύονται και είναι όλα πανάκριβα. Εδώ ένας φίλος λέει: Ουγγαρέζο, άμα θελήσει να παντρευτεί, αυτός λέει θυσιάζεται σαν γνήσιος ναυαγός και βάζει πλάτη.
2: Ναι.
1: Θα δώσει το ένα του νεφρό, λέει, μόνο και μόνο για να σε δει, λέει.
2: Πλάτη να βάλει, δεν χρειάζεται να βάλει. Δεν θα βάλει νεφρό. Λοιπόν, μας έχετε φουσκώσει μηνύματα, συνεχίστε, Βασίλη.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, κάποτε η γλύκα σήμαινε ζάχαρη. Σήμερα ξέρουμε καλύτερα. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκατικό με γλυκατικό από το φυτό Στέβια, απολαμβάνει τον καφέ, τα ροφήματα και τα γλυκά σου χωρίς θερμίδες. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: Ελληνοφρένια.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: επίσης για αύριο, η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
1: Δι κουαλίτα.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία. Μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες, μείον 10%.
1: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949, πολύ καλά τα λέει το φιλεράκι μας, γιατί η συζήτηση έχει φουντώσει. Έχει φουντώσει πραγματικά σε σχέση με το κόστος του γάμου.
5: Ναι, ναι, έχει γίνει χαμός. Να σου πω κάτι, έχω χάσει λίγο την μπάλα. Απάντως η Μάγδα μας επανέφερε. Λέει, πριν πόσα χρόνια ρε παιδιά παντρεύτηκε η Αθηνά, δεν παίζουν αυτές οι τιμές που λέει. Τι είπες εσύ.
6: Εμένα καταρχάς βγάλε μου από αυτό το κεφάλαιο, γιατί εγώ όταν παντρεύτηκα και οι γονείς μου το μάθαν την προηγούμενη μέρα.
5: Γλίτωσες.
6: Πήγα, παντρεύτηκα και τους είπα, παιδιά, παντρεύτηκα. Το άλλο άκρο εσύ.
4: Ναι, βέβαια μου το εξήγησε η Αθηνά, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ δεν έχουμε πέσει. Δηλαδή, στις τιμές που δεν υπάρχουν,
5: ναι,
4: που είναι οι πιο φθηνές, ναι, πιο οικονομικές, είμαστε 25.000 ευρώ.
6: Κάτσε, γιατί
4: λίγα είναι 25.000 για να παντρευτείς.
6: Ο Πέτρος λέει ότι δεν έχεις βάλει το αυτοκίνητο που θα πάει την ύφη, το στολισμό του αυτοκίνητου που τον πληρώνει το ζευγάρι.
4: Άρα μιλάμε για ένα τριαντάρι που είναι και μη ρεαλιστικό. Αυτό που είναι ρεαλιστικό όμως είναι ότι μπορείς να κατεβάσεις το application του Μασούτη και τα ψώνια τα άμεσα, αυτά που χρειαζόμαστε τώρα, σήμερα, το μεσημέρι και το βράδυ, έρχονται στο σπίτι σου. Κάνε τις αγορές σου γρήγορα και εύκολα από το κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή. Επίσης, ξέρετε που εξυπηρετεί αυτό. Πήγα στο Μασούτι, ξέχασα κάτι. Δεν ξαναμπαίνεις στα μάξι να πας. Application και έρχεται στην πόρτα σου. Χρησιμοποιείται επίσης e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Βλέπεις τις προσφορές, βρίσκεις τις συνταγές για το καθημερινό σου τραπέζι και τα έχεις όλα στο πιάτο σου μέσω του Μασούτι App. www.masoutis.gr. Γεια σου, Γιάννη Μασούτι, αδερφέ μου. Ο γιος του Διαμαντή. Πολύ δυνατός. Οικογένεια είναι, δεν είναι σούπερ μάρκετ.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Έχει κίνηση στο ανέβασμα της Κηφισίας από τον κόμβο του Ψυχικού μέχρι το Χαλάνδρη. Λίγο μποτιλιάρισμα θα συναντήσετε στον κόμβο της Μεταμόρφωσης αν κινήσετε στην Αττική Οδό προς το Δαχτυλίδι, προς το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα του ποταμιού, της λεωφόρου Κηφισού, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Εγάλιο. Α, και τέλος, από το Δέλτα Φαλήρου για να φτάσετε στον Πειραιά θα έχει κάποιες καθυστερήσεις.
3: Ο καιρό σήμερα.
7: Λοιπόν, επειδή έχετε συγχυστεί, έχετε ανεβάσει πίεση, βαράνε τα μηνύγκια σας με τα έξοδα του γάμου, χαλαρώστε.
5: Ναι. Ναι.
7: Χαλαρώστε, άμα θέλετε, να ξέρετε ότι μπορείτε να παντρευτείτε σε μια πλατεία. Σε μια πλατεία με δύο ανθρώπους και ησυχάζεις.
5: Σε μια σχεδία.
7: Λοιπόν, ο καιρό σήμερα, γιατί αυτό καλούμε να σας πω,
5: ναι,
7: αφού πάρετε τις ανάσες σας,
5: ναι,
7: έτσι. Λοιπόν, ο καιρό σήμερα θα είναι πάρα πολύ ζεστός, 36 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Το Σάββατο επίσης, την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα τοπικής βροχής. Θα βάλετε τα μαγιό και θα βγείτε στην πλατεία και
4: Με την πλατεία κόλλημα.
7: Θα ανοίξετε το στόμα. Ακούστε.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Κατερινάρα Λιόλιου στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια, τα οποία σήμερα είναι πολύ κεφάτα.
1: Έτσι, Λιόλιου, μπες εδώ, έχουν πάρει κεφάτα, λοιπόν. Ναι, αλλά έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα. Για πες.
2: Εδώ λέει: καλημέρα, παιδιά, για γάμο σέρες. 23 ευρώ το άτομο, και αν φτιάξεις και μόνο σου την μπομπονιέρα, 1 ευρώ η μία.
0: Στις σέρες όμως.
2: Στις σέρες.
0: Πάμε
2: στα σέρας. Ωραία. Ωραία.
0: Όταν υπολογίσετε, παιδιά, τα δώρα, λέει ένας φίλος μας τώρα εδώ πέρα, μην ξεχάσετε ότι είναι δανεικά. Δηλαδή,
1: τι εννοεί,
0: τα έχεις ήδη δώσει σε όσους παντρεύτηκαν. Εμένα να μου το πεις.
1: Πες του, δεν κατάλαβα.
0: Πηγαίνω μόνο σε γάμους. Έχω πληρώσει τόσα χρόνια γάμους και δώρα παντού, και εγώ δεν θα τα πάρω ποτέ πίσω.
2: Γιατί δεν μπορώ να παντρευτείς, παιδί μου.
0: Δεν έχω σκοπό.
1: Κάτσε, μωρέ.
2: Πάντως, πρόσεξε.
1: Δεν ξέρω πώς το φέρνει η ζωή.
2: Όταν σου βάλει άλλο το φακελάκι 100 ευρώ, εσύ δεν μπορείς να πέσεις το δικό του γάμο από κάτω από 100.
0: Βέβαια. Άρα πρέπει να έχεις Excel αρχείο και να τα σημειώνει.
1: Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι ο άλλος θα κάτσει να πούμε και θα πάρει τη λίστα και θα πει τι μου έδωσε ο Βασίλης, τι του είχα δώσει εγώ κτλ.
0: Τα θυμάσαι.
2: Θυμάσαι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να συζητήσουμε. Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
2: Γίνονται. Πάνε κάτι φακελάκια.
1: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια. Βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες.
0: Και σε γιορτές.
1: Πάμε.
3: Μάθημα,
1: ξέρεις.
3: Λέει.
1: Η ΕΚ ναυαγή. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα 7 θαύματα του κόσμου.
2: Ωραία, αυτό.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι, ρε Βασίλη?
0: Γιατί πού τα βρίσκεις αυτές τις ενότητες, πού τις βρίσκεις?
1: Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν δύο ειδών. Είναι τα παλιά και τα καινούργια
0: θαύματα.
2: Περίμενε, εμείς θα πούμε τα γνωστά.
1: Πες εσύ για να καταλάβω που είσαι, που κυμαίνεσαι. Κολοσσός της Ρόδου, μπράβο. Αρχαίο.
2: Ναι.
1: Είναι.
0: Ο Παρθενώνας.
1: Σωστά.
0: Το βρήκα.
1: Ορίστε. Ωραία. Σε ποια θεά ήταν αφιερωμένος ο Παρθενώνας?
0: Στην Αθηνά.
1: Μπράβο, ρε Βασίλη.
2: Είδες τη μαθητάρες έχεις.
0: Ναι, επιτέλους, ρε παιδί.
2: Εκεί ήμασταν.
1: Ποιοι ήταν οι αρχιτέκτονες της Ακρόπολης και του Παρθενώνα?
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Εγώ το θυμάμαι.
1: Έλα.
2: Ναι, ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης.
0: Μπράβο. Και ο Αρχιμίδης.
1: Ο Αρχιμίδης, ο Αξίστης, ήταν ο
2: Αρχιμίδης.
1: Μπήκε στην πανιέρα. Και τι είπε? Ποια ήταν η λέξη?
2: Για τη βαρύτητα.
1: Όχι, βαρύτητα ήταν ο Νεύτωνας. Έβρικα. Τη ζόρισε, αλλά το είπε. Ο Νεύτωνας τι
2: είναι?
1: Ο Νεύτωνας τι διατύπωσε?
0: Το θεώρημα του Νεύτωνα.
1: Όχι, τι είπε ο Νεύτωνας, τι είπε, κάτι κατάλαβε.
0: Ο Νεύτωνας είπε ότι όλα πάνε προς τα κάτω, έχει υπάρχει βαρύτητα.
1: Σωστά! Η έλξη της γης προς τα αντικείμενα. Και πώς το κατάλαβε?
0: Είδες,
1: παιδιά, ο Βασίλης, σαν μικρό παιδί, το χαίρεται.
0: Είμαι σίγουρος ότι αποτυχαίνω σε αυτά. Λοιπόν, ότι καθόταν κάτω από μία μιλιά και το έπεσε ένα μήλο στο κεφάλι.
1: Μπράβο, Βασίλη!
2: Ωραίος, δυνατός.
1: Και το έβρικα το είπες και το μήλο.
2: Εγώ για το έβρικα έχω απορία, αλλά.
1: Όπως θα λέει και η μάνα μου τώρα, αφού τα ξέρετε, γιατί δεν τα λέτε και στο δάσκαλο?

0: Ντιβίση, Αιγαίο στο ρυθμό 949. Καλημέρα.
1: Ήρα να Ντιβίση, καλημέρα σα. Αυτά είναι τα πρωινά ναυαγία. Βασίλη Φορτούνη Αθηνά, Φαλίδη και την διέκοψα την Αθηνά. Κάτι ήθελα να με ρωτήσει στην ουρά.
2: Μπράβο. Του ΙΕΚ ναυαγή.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, δηλώνει και το γνωρίζουμε και όλοι. Το έχουμε διαβάσει και στα σχολικά βιβλία. Τώρα ανοίγουν και τα σχολεία. Ότι μπήκε, λέει, μέσα στην πανιέρα και είπε έβρικα.
1: Ο Αρχιμίδης.
2: Ο Αρχιμίδης, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω τώρα με το απλό μου το μυαλό. Πού ξέρουμε εμείς ότι αναφώνησε
1: έβρικα? Γιατί ανακάλυψε ότι ο όγκος του νερού που βγήκε ισούται με τον όγκο που μπήκε. Δηλαδή του σώματός του.
0: Ναι.
1: Η μάζα.
0: Ναι, αλλά πώς το έπελε.
2: Και πού ξέρουμε εμείς ότι το έπε.
1: Μα αυτή στην αρχαιότητα.
2: Ήταν κάποιος μαζί του στην πανιέρα.
1: Πάντα ήταν κάποιος στην πανιέρα μαζί του.
2: Τι εννοείς?
0: Δεν πλένονταν μόνοι τους.
1: Δεν πλένονταν κανένας μόνος. Γενικά κανένας δεν ήταν μόνος στην αρχαιότητα. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα κάνανε τουλάχιστον σε ντουέτα. Το δύο ήταν και ήσουν και φτωχός.
2: Κάποιο συγγενή ή είχε.
1: 4-5 άτομα μπαίνανε στην πανιέρα. Στην αρχαιότητα.
0: Οπότε Αθηνά σου λύθηκε η απορία. Σου λύθηκε η απορία. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα μια συμβουλή, γιατί πριν ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school, μην πετάξεις την απόδειξή σου. Γιατί? Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Κράτησε λοιπόν την απόδειξή σου, μπες στο bigbacktoschool.gr, ανέβασε τη και ολοκλήρωσε εύκολα τη συμμετοχή σου. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και η BIC μπορεί να σου χαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις.
0: Θέλετε γρανίτα πολεμόνι?
1: Ναι!
3: Γρανίτα πολεμόνι που δροσίζει και μη δρώνει.
0: Για τον Ουγγαρέζο.
1: Να μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Και
4: μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
5: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
6: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
8: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
9: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.
14: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
15: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Γκαρνιέ περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
18: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
19: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Με έχετε προβληματίσει πάρα πολύ σήμερα, παρόλο που πάει πάρα πολύ καλά η εκπομπή όσον αφορά τη συμμετοχή των ναυαγίων μας, δηλαδή των ακροατών μας. Αρχικά δεν έχει πέσει το κόστος γάμου κάτω από 30 χιλιάρικα, ναι. Πρώτον. Δεύτερον, μου στέλνετε τι για τα δώρα γάμου, ότι εδώ πέρα ο φίλος μου Ηλίας ο Βαρδάκης από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, μου λέει εμένα λέει στο γάμο μου βάλανε ένα 50 πλαστό.
0: Θα συμβεί και αυτό.
1: Δεύτερον,
2: έγραφε όνομα το φακελάκι να μας διευκρινίσει.
0: Όχι βέβαια. Είναι από αυτά τα φορολόγητα.
1: Είχε ένα κιούπι, ένα κιούπι είχε και βάζανε μέσα τα
2: ρόλα. Ναι, αλλά γράφει όνομα στο
1: φακελάκι. Γράψεις,
2: κάποιοι δεν γράφουν.
1: Το τρίτο που με προβλημάτισε είναι ότι ο Παρθενώνας, και δεν φταίτε εσείς, γιατί και εγώ το πίστευα, δεν εντάσσεται, δεν συγκαταλέγεται στα 7, δεν πήρε, αλλά τα σωστά, στα 7 θαύματα του κόσμου.
2: Δεν είναι ο Παρθενώνας και είναι το, πώς το είπε,
1: Τσουπλέτσου.
0: Ο δάσκαλος.
2: Ναι. Όχι το άλλο.
20: Το Τζιτζενίτσα.
1: Τζιτζενίτσα που είναι. Τζιτζενίτσα είναι.
2: Τι είναι Τζιτζενίτσα.
1: Ένα κομμότρια είναι η Νίτσα. Κελούζει και περνάει τα βιά με ένα χέρι.
0: Είναι ένα ναό των Μάγια, αρχαίο. Αλλά είδε ο δάσκαλο λέει τα υπόλοιπα τα πισωστά. Μην με στεναχωρήσει.
1: Τάπε.
2: Δεν είπε τίποτα άλλο. Μόνο τον Παρθενώνα.
1: Ηρέμησε λίγο εσύ. Ναι, πάμε στα μηνύματα.
2: Γιατί υπάρχει και ένα challenge στην πορεία.
1: Πάμε στα μηνύματα. Στο challenge. Συντονιστείτε, παιδιά. Σήμερα είναι το μεγάλο challenge. Κάποιο θα υποστεί δοκιμασία. Αυτό που θα χάσει. Είμαστε 2-2 στη βαθμολογία. Παρακαλώ, μήνυματα.
0: Λοιπόν, τα μηνύματα λέει εδώ πέρα η Γιώτα. Εμένα θα καθαρίσει ο πεθερός, παιδιά. Και τελειώνει.
1: Ο πεθερός όλα.
0: Ο πεθερός όλα.
2: Και, αυτό.
0: Και τελειώνει.
2: Πάρα πολύ.
1: Φαντάσου τι καημό έχει ο πεθερός να παντρέψει το γιο του.
2: Ναι.
1: Το πούμε κι αυτό.
0: Γιώτα, δεν θέλουμε να σα στεναχωρήσουμε.
1: Συγγνώμη, αλλά. Άκουσα, συμμετέχει στη. Άκουσε και τα σχολιά, Νάτσι.
0: Πάμε να μάθει να συμμετέχει.
2: Έλα, στέλνουν πάρα πολύ ότι δεν έχουμε βάλει βασικά πράγματα. Μπομπονιέρε, προσκλητήρια. Αυτά λέει δεν τα έχει περάσει ο Ουγγαρέζο. Λέει στη λίστα.
1: Τι λες, μωρέ, μου είπατε μπομπονιέρε, προσκλητήρια. Μου είπατε ότι θα τα κάνω εγώ με 100 ευρώ. Έτσι δεν μου είπατε, να βάλω 200.
2: Γι' αυτό δεν τα πέρασε. Γιατί υπολογίζω ότι θα μα χώσει να φτιάχνουμε τι μπομπονιέρε του γάμου του.
1: Βάζω 200.
2: Κατάλαβε γιατί. Το κουστούμι λέει ένα χιλιάρικο, λέει. Τι 7 λέει γράψατε.
1: Εντάξει, βάλε χιλιάρικο, το βάζω.
2: Πού θα το πάρεις, ανάλογα, μπορείς να βρεις και οικονομικότερα.
1: Βάζω ρε παιδί μου, χιλιάρικο.
0: Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλοι μας. Τα παρανυφάκια.
1: Τα πληρώσω.
2: Δεν πληρώνονται, τα παρανυφάκια.
1: Θα πληρώσω το κάθε μούλικο.
21: Πρωινά Ναυάγια.
22: Mayday, mayday, πετάξτε με το σωσίβιο, παρακαλώ.
1: Δεν δίνω το ρούσο.
23: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ναι.
1: Άξιες ποιο άλλο θέλω να βάλουμε. Το είμαι αλλού.
2: Ωραία.
1: Να το ζητήσουμε από την υπηρεσία.
2: Ναι.
1: Παρακαλώ. 6937-949-949 στο Viber. Λοιπόν, 35.000 ευρώ minimum το κόστος γάμου έχει βγει μέχρι τώρα.
3: Το Ούγκα Challenge. Όχι. Θα πρέπει να βάλουμε την τσέπη μας.
2: Δεν κατάλαβα, ρε φίλη, το ύφος σου.
3: Ναι. Έχω... Τι. Τι συμβαίνει.
1: Μάλιστα, λοιπόν, κύριοι, ωραία. Ακούστε μας όλα τα πράγματα. Έχει μπει η Ερυφίλη στο booth, όπως λένε και στο χωριό μου εδώ, το ραδιοθάλαμο.
2: Ένα φάκελο.
1: Αγαπημένα μου ναυάγια, είναι ο ρυθμός 949 με την Αθηνά Βαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη και ο Αλέξανδρος ο Βλαχαδάμης είναι εδώ.
2: Και τον Ουκαρέζο, τον Δημήτρη.
1: Ο Κωνσταντίνος μας εδώ από το marketing. Γιατί όλη η ομάδα εδώ, γιατί όλη η οικογένεια και όλοι εσείς, θα σας πω αμέσως γιατί. Γιατί ήρθε η στιγμή του απολογισμού, του λογαριασμού που θα λέγει η Κατερίνα Λιόλιου. Παίζουμε από τη Δευτέρα. Ούγκα Challenge, δηλαδή νίκες. Μετράμε 2-2. Ναι. Σήμερα θα είναι λοιπόν ο μεγάλος τελικός.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν έγινε στημένο, πραγματικά είναι 2-2.
2: Όχι, έτσι. Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και μάλιστα χθες το σκεφτόμασταν.
1: Ακριβώς. Τώρα αμέσως θα σας πω, σας έχω πει αγαπημένα μου ναυάγια, ότι από τη Δευτέρα εσείς στέλνετε προτάσεις για το ποια θα είναι η δοκιμασία που θα κάνει, θα υποστεί ο χαμένος.
3: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν τι βρήκαμε, είναι και απλή και σύνθετη. Κάνω ένα disclaimer, αν δεν θέλετε, γιατί είμαστε συνεργάτες. Δεν είστε εδώ πέρα να σας βάζω να μου κάνετε να υπόκειστε δοκιμασία. Θα μου πείτε δεν θέλουμε. Αυτός λοιπόν που θα χάσει, παρακαλώ το φάκελο, τι θα υποστεί. Το λέω πριν παίξω.
3: Έχω αρχίσει και υδρώνω.
1: Το λέω. Θα συνεχίσεις
2: τώρα,
1: γιατί η δοκιμασία έχει σχέση.
2: Έχω πατήσει και το κουμπάκι και είμαι με το χέρι.
1: Προσέξτε.
3: Τι έχετε βάλει.
1: Θέλω να σας το λέω από τώρα για να πορωθείτε να μην χάσετε.
2: Τι γράφει.
1: Καυτερό κοτόπουλο.
3: Α, καλά.
2: Δεν έχω χειρότερο.
1: Όχι μόνο καυτερό, έχω φέρει και έξτρα σειράτσα. Έξτρα σειράτσα για να κερδίσεις τότε.
3: Για μένα αυτό θα είναι πραγματικό challenge.
1: Θα πάρει φωτιά το κορδελιό.
2: Μιλάμε. Να χάσεις. Όπως αρέσει.
1: Θα γίνουν τα καπούλια σας πύραυλος.
3: Εντάξει, σου λέει θα βάλει όμως πράγμα πάρα πολύ μέσα.
1: Έχετε τώρα την ευκαιρία να μου πείτε αν έχετε θέμα με το στομάχι ή δεν θέλετε να το κάνετε
2: ή
1: αυτό το πρωί. Ή έχετε μορροίδες. Ή οτιδήποτε είναι, επειδή έχει σχέση με το σώμα σας, δεν μπορώ να σας το επιβάλλω. Έχω εναλλακτική.
2: Πάμε, προχωράμε.
1: Πάμε.
2: Προχωράμε.
1: Πάμε. Παρακαλώ. Θέμα για το σημερινό Ούγκα Challenge. Εύκολο. Ταινίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.
4: Ούγκα Challenge.
1: Φύγαμε!
2: Λοιπόν, χτυποκάρδια στα Θρανία.
3: Είναι Ράιδα και το Παλικάρι.
2: Θα χάσω. Η Αλίκη στο Ναυτικό.
1: Μη σε καταβάλει.
2: Η Αλίκη στο Ναυτικό.
3: Η Αρχόντισσα και ο Αλίτης.
1: Βασίλη!
2: Μανταλένα.
3: Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά.
2: Υπάρχει.
1: Ναι.
3: Βεβαίως,
1: αντιστασιακό.
2: Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο.
1: Πολύ.
3: Υπολοχαγός Νατάσα.
1: Μπράβο! Πονηρό.
2: Η Αλίκη στο Ναυτικό.
1: Το πάμε.
3: Πάμε. Δώσ' του 5 δεν.
1: 5! 4! Πονηρό! 3! 2! 1! Κέρδισε η Αθηνά! Το πρώτο Ούγκα Challenge!
3: Και θα έλεγα τη Μαρία τη Σιωπή.
1: Πονηρό θηλυκό κατεργάρα γυναίκα.
2: Δεν το ήξερα.
3: Το ποντικάκι, λοιπόν, το δόλωμα και είχα πολύ πράγματα.
2: Αυτό για μένα, το βάζω τον εαυτό μου. Οκ, μπράβο Θηνούλη, θα το υποστώ. Τώρα είναι το
1: ποντικάκι. Όχι τώρα, στο τέλος.
3: Είναι σωστό που θα το φας εσύ, γιατί να ξέρεις ότι εμένα δεν έχει βρεθεί κάτι ακόμα να με κάψει. Τρώω καυτερά από 2 χρονών.
1: Λοιπόν, έχουμε γάντια. Έχουμε σειράτσα έξτρα. Θέλω να καλύψετε την εταιρεία του κοτόπουλου γιατί δεν μας πληρώνει.
3: Συγγνώμη
1: και,
3: να ρωτήσω κάτι.
1: Και γάλα μετά γιατί θα σας το κάνω έξτρα καυτερό. Αγαπημένο μου Βασίλη, θα πάρει φωτιά το ρουθούνι σου.
3: Τα νέα.
4: Πρωινά ναυάγια. Στο ρυθμό 9.

0: Όπα, όπα, όπα. Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στο ρυθμό 949. Για μένα βαράει καμπάνα, παιδιά. Έχω υδρώσει πριν το
1: κοιμάσω. Θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Θα σου πω ότι θα το κάνουμε έξτρα καυτερό. Οπότε θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Αν θες να κάνεις skip.
0: Τι να κάνω skip, παιδιά. Αυτό το κάναμε τώρα. Τελειώσαμε.
2: Έβαλε την τζούφρα του.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο Instagram του ρυθμού 949 για να δείτε όλη την εμπειρία του Βασίλη, την τραυματική.
0: Θέλετε να πείτε ότι θα το κάνετε καυτερό, αλλά να μην είναι πραγματικά.
2: Όχι.
0: Μπορώ να το παίξω.
2: Είναι φορτούνη.
1: Έχουμε παραγγείλει από. Έχει πάει η Βαλέρια.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Από χθες. Έχουμε πάρει δύο ειδών καυτερές θερούγες.
0: Γιατί πήρε.
1: Έχουμε διαλέξει τις πιο καυτερές και έχουμε πάρει και σινάτσα.
2: Γιατί είναι το challenge.
0: Ωραία, να μην βάλετε τη σινάτσα, πώς λέγεται αυτό που πάμε.
2: Να μην έχανε αγόρι.
1: Τη μέρη τη σινάτσα. Την κουμπόσω πάνω. Μερούλα μου, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα των ναυαγίων. Γιατί το κόστος του γάμου πραγματικά είναι πληγή. Τελικά, όσο εσείς λίγο τα συντονίζετε, να πω ότι η τελετή του γάμου για ποιον γίνεται. Γίνεται κυρίως για τους γονείς και για τους φίλους. Εμείς ξέρουμε ότι θα είμαστε μαζί, δεν θέλουμε να το επικυρώσουμε.
0: Μπράβο.
1: Εκτός αν πιστεύεις, ρε παιδί μου, και θες να πάρεις την ευλογία. Που και πάλι την ευλογία την παίρνεις από ένα παπά.
2: Ναι. Η φίλη μας η Αγγελική εδώ σκέφτηκε, λέει, πάρα πολύ έξυπνα, Δημήτρη, γιατί το έκανε ένα χρόνο μετά τον COVID που δεν είχαν ανέβει ακόμα οι τιμές και έδωσε 32 ευρώ το άτομο σε καλό κτήμα στην Αθήνα, μαλλιά 100 ευρώ, βάψιμο 80 και φωτογράφος 1200. Ο φωτογράφος παραμένει σταθερός.
1: Εσείς δεν το πιστεύατε ότι ο
0: Δύο έχω δει, τρία μηνύματα που γράφει ο φωτογράφος 2.500.
2: Τι και λέτε, ρε, αυτός.
1: Παιδιά. Ισχύει.
0: Ναι.
1: Σας τα
2: μου φαίνεται πάρα
1: παιδιά,
2: πολύ. Δεν ξέρω κιόλας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω
1: τώρα
2: την δουλειά των ανθρώπων.
1: Ένας. Έλα, Βασίλη.
0: Επειδή φτιάχνουν βίντεο, φτιάχνουν.
2: Τι άλλο να φτιάξουν. Τρίωρη.
0: Όχι, του καλύπτουν τα social, του λέει θα σου δώσω τρία reel, δύο φωτογραφίες.
1: Είναι ολόκληρο, είναι σύστημα. Είναι το pre-wedding, είναι το after wedding, είναι το wedding και το έχει σε διάφορες μορφές. Έχουν drone από πάνω και κάνουν ολόκληρες σκηνοθεσίες. Δηλαδή κάνουν ταινιάκια.
2: Άρα εσύ, αγάπη μου, θες να κάνεις το γάμο σου ταινία.
1: Άλλης, είναι πολύ σημαντικό γιατί σου εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι είναι η ανάμνησή σου. Αυτό θα σου μείνει.
2: Η ανάμνηση μένει στο κεφάλι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά για τους άλλους θέλω να πω ότι καμιά φορά θα τα μαζεύεστε στο σαλόνι και θα βλέπεις αυτό.
2: Πες μου έναν που το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω ότι πάντα μένουν στην άκρη και
1: ένα serial killer.
0: Τι λες, καλέ.
1: Ένα serial killer που έχω δει σε μια ταινία.
0: Παλιότερα καθόμασταν σε βιντεοκασέτα και βλέπαμε αναλυτικά τι συνέβη στα βαφτίσια, τι συνέβη στο γάμο.
1: Καλά, παλιά σε βιντεοκασέτα βλέπαμε και τόσες παίρνει ο άνετος.

0: στα πρωινά ναυάγια, παιδιά. Μην ξεχνιόμαστε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον να σα περάσω εγώ σοβαρά τώρα.
1: Σαντισμένο ήσουν αλλιώ. Εντάξει, πάρε με το Θοδωρή.
0: Όχι, όχι. Επειδή είμαι ανακοινωτικό τώρα. Καθαρό δέρμα ξεκινά από τον σωστό καθαρισμό. Acnofix Foam, αφρό καθαρισμού, παιδιά, για λιπαρή επιδερμίδα. Λέω σοβαρά πράγματα. Μετά σε ακμή με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5. Καθαρίζει σε βάθο, απομακρύνει σμίγμα και ρήπου και βοηθά στην πρόληψη τη απόφραξη των πόρων χωρί να ξηραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την ίντερνετ.
1: Ήρθε η στιγμή να σας δώσουμε 50 ευρώ, όχι 10-20, δώρο επιταγή από Wagamama. Να πάτε να φάτε ωραία ασιατικά, νόστιμα και λίγο φιγουράτα. Δηλαδή να το παίξεις και λίγο, πήγα στο Wagamama ή έλα να πάω να πάμε στο Wagamama. Εμείς το αναλαμβάνουμε. Η λέσχη των χαμένων μαπών με θέμα σημερινό ποίηματος, ο γάμος.
2: Αυτή είναι η λέξη, ο γάμος. Ωραία. Μοιάζει και με το θέμα μας. Ωραία.
1: Και επίσης, έτσι λίγο πιο υπόκοφα, να σας πω και μήνυμα ότι λέει: εγώ περνάω πολύ ωραία, λέει, στον αγιασμό, γιατί βλέπω και τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που είναι πολύ όμορφοι, να το θέσω έτσι.
2: Πιο φλούι. Στήλε...
1: Άντρας μου το και τις μαμάδες, αλλά για να μην το στοχοποιήσω ότι βλέπω τις μαμάδες, να πω και αντίστοιχα και οι μπαμπάδες μπορεί να είναι όμορφοι.
0: Ωραία.
1: Πάω και κάνω λίγο μάτι.
2: Ναι, άκου τώρα.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε.

0: Φέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
12: Λίγο πριν την απόδοση δικαιοσύνης μετά το Ούγκα Challenge και τον Βασίλη Φορτούνη, ο οποίος θα αναγκαστεί, επειδή έχασε, να φάει το πιο καυτερό κοτόπουλο της ζωής του μπροστά στα μάτια σας.
13: Το πήρα θάρρος τώρα.
12: Είμαι. Αγόρι μου. Είμαι έξαλλος, Δευτέρα συχτήρι, γιατί τέθηκε. Εντάξει, και μηνύματα, αν θέλετε, στέλνετε τιμοκαταλόγους. Και
13: εδώ
12: λέγαμε εδώ με τα παιδιά. Θα το πω εγώ το. Όχι, να πω αυτό που θέλω μια στιγμή. Για το.
14: Για τα
12: 30 χιλιάρικα. Ότι 30 χιλιάρικα μέσω όρο που βγαίνει το κόστος στην καλύτερη.
13: Ναι.
12: Για ένα απόγευμα, για ένα βράδυ. Είναι πολλά λεφτά. Τα έχεις, δεν τα έχεις.
13: Και όσο καλά να περάσεις και ό,τι αναμνήσεις δημιουργήσεις. Δεν πληρώνω τα παιδιά 30 χιλιάρικα.
14: Συγγνώμη, εάν επιλέξεις να κάνεις τραπέζι, επαναλαμβάνω.
12: Δηλαδή,
14: άμα δεν έχω ρε φίλε, τι θα κάνω?
12: Το προσδιορίζω το τραπέζι.
14: Το μεγαλύτερο κόστος αυτό ήταν.
12: Πολύ ωραία. Πάτα το κουμπί του συχτηριού.
13: Ναι.
12: Ευχαριστώ.
13: Αμέσως. Πάμε.
15: Πρωινό συχτήρι.
16: Πόσο σας μισώ! Απάσια στρουμφάνια!
12: Είναι δυνατόν, ρε μπαγάσα, να. Γυναίκα άντρα, το είναι φλούιντ η φάση μου τώρα. Και να κάνεις το γάμο σου και να θες να έρθω στην Τίνο.
14: Μπράβο.
12: Στην Τίνο. Για να το παίξεις χαϊλίκι. Εγώ δεν σου λέω Μύκονο, Μονεμβασιά και κάτι τέτοια. Στο νησί. Εγώ σου λέω έναν, είσαι κοντά. Στην Αίγινα, ρε παιδί.
13: Αίγινα.
12: Μου.
13: Στο Αγκίστρι.
12: Λοιπόν, θες να κάνεις το Αγκίστρι το χαϊλίκι σου και μου λες να έρθω να βρω εγώ ξενοδοχείο που δεν είχα εγώ πρόγραμμα να πάω στο Αγκίστρι.
14: Να πληρώσω εισιτήρια.
12: Να πληρώσω εισιτήρια, να πληρώσω ξενοδοχείο. Και μου ζητάς και δώρο.
13: Ναι.
12: Και δηλαδή στη δική μου την πλάτη θα κάνεις χαϊλίκι. Ναι. Αυτό θες να κάνεις.
14: Υπάρχει άγραφος νόμος που λέει ότι αν με καλέσεις σε νησί και δεν μου πληρώσεις τα έξοδα για να έρθω στο γάμο σου, τότε δώρο δεν παίρνεις.
12: Ποιος το λέει αυτό?
14: Υπάρχει ένας άγραφος νόμος.
13: Ναι,
12: στο κεφάλι
13: και εμένα,
12: σου υπάρχει.
13: Στο κεφάλι σου.
12: Ρώτα λίγο
14: τον Βασίλη.
13: Έχω πολλές περιπτώσεις και συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος με είχε ρωτήσει, που με είχε καλέσει στο νησί για να πάω. Όπου έψαχνα και κατάλεμα και σε αυτά τα μικρά τα νησιά δεν βρίσκεις και εύκολα να μείνεις.
12: Και να στο πω και ο Βασιλέκη μου, δεν είχα και πρόγραμμα να
13: πάω. Και μου λέει, τι δώρο θα μου φέρεις? Και το εννοούσε,
14: τι
13: παιδιά.
14: Λες, ρε.
13: Θα μου δώσεις. Ναι.
12: Πολύ
13: το ποσό, το ύψος του ποσού.
14: Δηλαδή, ναι. Σε ένα γάμο σου πες ότι θα μου στοιχήσει μια χιλιαρού.
13: Ναι, μου στοιχήσει.
14: Πώς θα πάει.
12: Χοντρό αυτό που λες για την Άννα Τζιρδέλη. Τέλος πάντων.
13: Σας πω κίνηση να ερεμίζουμε.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Δεν έχει.
14: Δεν έχει.
13: Τίποτα. Λίγο στο Κηφισούλη να δώσει. Λοιπόν, τον καιρό.
14: Πώς γίνεται.
11: Ο καιρός σήμερα.
14: Λοιπόν.
12: Μια χαρά μας έκατσε, γιατί είμαστε over. Πάμε.
14: Καθίστε ανάσκελα. Καθίστε ανάσκελα να σας τα πω λίγο σύντομα. Έτσι. Πάρτε τις ανασούλες σας. Δημήτρη, μοιρεύεσαι. Βασίλη, μην ξύνεις το κεφάλι σου. Έχουμε σήμερα ζεστούλα. 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει, είπαμε, η θερμοκρασία. Το Σαββατάκι επίσης και την Κυριακή θα χαλάσει λίγο ο καιρός. Πάρτε μαζί σας την Κυριακή μια ομπρελίτσα. Αν πάτε για κάνα παϊδάκι, αν πάτε καμιά βολτούλα, μια ομπρελίτσα μέσα στην τσάντα. Εντάξει. Είσαστε καλυμμένοι.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο.
13: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Πριν περάσουμε, καταρχάς σας δίνω το τηλέφωνο 210-6835-722 να μας διαβάσετε τα ποίηματά σας για τη λέσχη των χαμένων μαπών με θέμα, μάλλον να έχουν μέσα τη λέξη γάμος.
13: Okay.
12: Εντάξει. 50 ευρώ από Ουαγκαμάμα. Θέλω όμως να πω κάτι πολύ σημαντικό. Αντίπαλοι για καλό. Η Ένωση Ρετούρ, όταν η ψυχαγωγία συναντά την προσφορά, έρχεται το αντίπαλοι για καλό. Η Ένωση Ρετούρ, το δεύτερο μεγάλο YouTube Challenge, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ακόμη μεγαλύτερες δοκιμασίες και έναν σημαντικό σκοπό. Την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ 25 με 27 Σεπτεμβρίου στα Village Cinemas. Μην το χάσεις.
14: Μαζί θα βουλιάξουμε.
17: Πρωινά Ναυάγια.

0: ξέρεις που δεν εγκρίνεται.
1: Εξηγήστε μου εσείς για ποιο λόγο φοράω γάντια, παιδιά.
2: Λοιπόν, τώρα.
3: Θα σου εξηγήσω. Ναι. Γιατί ναι. Το καυτερό κοτόπουλο, και γενικά ναι. Να το τρώμε κάτι καυτερό, μετά ναι. Μπορεί να ξεχαστείς και να βάλεις τα χέρια σου στα μάτια σου και
2: ναι. Να πάθεις έγκαμα.
3: Και τότε να δεις δοκιμασία.
2: Τόσο πολύ θα καίει το κοτόπουλο που θα φας τώρα. Λοιπόν, ξεκινάει.
3: Μισό λεπτό. Θέλεις και ποδονάρια?
1: Δεν φορώ άσπρο. Δεν πειράζει.
3: Για τον τοκετό το λέω. Λοιπόν, καταρχάς, first things first που λένε και στο χωριό μου. Πρώτα απ' όλα είναι όλος ο ρυθμός εδώ, ο ρυθμός 949. Γιατί ως γνωστόν, από όλα τα τμήματα, από το εμπορικό, από το marketing, όταν ακούνε χαβαλέ.
1: Παιδιά, έχω τρομάξει πάρα πολύ.
3: Παρατάνε τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι, όλα θα πάνε.
3: Ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, η νικήτρια της πρώτης εβδομάδας, το Ούγκα Challenge, είναι η Αθηνά Αφαλίδου να γίνει απονομή και να το αφιερώσει κάπου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Απίστευτη περηφάνεια νιώθω, σαν κόρη μου!
2: Ναι.
1: Είδες που σου είχα ετοιμάσει και το τραγούδι,
2: ε? Ναι, ευχαριστώ.
3: Ωραία, ετοίμασε τώρα και για σένα νούμερο. Το δεν έχεις τέλος μπαρμπαλιά.
1: Όχι, ρε, έχω βάλει θρίλερ για
3: μένα. Ο Κιρθάνος πέθανε παραπονεμένος. Λοιπόν, παρακαλώ να περάσει η Ερυφύλη και να ακουμπήσει τις καυτερές φτερούγες μπροστά ναι. Από τον αδερφό.
2: Περίμενε,
3: και συνάδελφο.
2: Πρέπει να τις ποτίσεις εσύ.
3: Θα γίνει. Αδερφό και συνάδελφο Βασίλη Φορτούνη, παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ.
3: Αγαπημένη αγαπημένα ναυάγια, θα σας τα περιγράφω όλα. Βασίλη, γνώμη, μύρισε λίγο για να καταλάβεις την καυτερότητα.
2: Ναι. Περίμενε, δεν τρως ακόμα. Θα βάλει κι άλλο πράγμα πάνω.
3: Για να κάνω τα πράγματα λίγο πιο καυτερά, θα ποτίσω το ήδη υπάρχον καυτερό κοτόπουλο με σειράτσα σάλτσα.
1: Αλήθεια σας το λέω, έχω πρόβλημα με το καυτερά.
2: Σούπερ καυτερή.
1: Δηλαδή το κάνατε επίτηδες. Κάποιος σας το είπε ότι ο άλλος δεν τρώει καυτερά και το κάνατε
2: ο
1: αυτό.
2: Ο Αλέξανδρος
1: σήμερα.
2: Κρατάει ένα ποτήρι γάλα σε περίπτωση που καείς πάρα πολύ.
3: Λοιπόν. Θα σε πάει όπως είναι τα χρώματα του ρυθμού.
2: Ρίξε πράγμα πάνω. Ρίξε πράγμα πάνω. Μην αγχώνεσαι. Χτυπάει καρδιά. Αγόρι μου, είπαμε.
1: Έχω τα καρδιά.
3: Μπορείς να τα παρατήσεις, εγώ ξέρεις, είμαστε συνάδελφοι, δεν είμαστε... Ναι. Λοιπόν. Δεύτερον, να πω ότι έχουμε και γάλα σε περίπτωση που πραγματικά...
1: Πού είναι?
2: Εδώ είναι.
3: Θες να σου δείξουμε και το βυζί που το αρμέξαμε?
2: Βάλ το πράγμα πάνω.
3: Λοιπόν, τι θέλω να πω.
1: Πάρα πολύ.
2: Όχι, όχι, πρέπει να καείς, αγόρι μου. Πρέπει να καείς, αυτό είναι το challenge. Έλα.
3: Αυτή θα φας.
2: Δώσ' το, ναι, αυτή θα φάει. Πάμε. Πάμε, Φορτούνη. Έλα, καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Αυτή η ενότητα από την αρχή δεν μου άρεσε καθόλου.
2: Ναι. Έλα, μην τη βγάζεις τη, μην το βγάζεις το καθερό. Πάμε. Μην αγχώνεσαι.
1: Σας έλεγα, να μην το κάναμε το
2: κατσάλι. Έλα.
3: Τώρα τελείωσε η υπέγραψη.
2: Λοιπόν, παιδιά, έφαγε την πρώτη μπουκιά. Δειλά-δειλά τρώει. Συνέχισε να τρώει τη φτερούγα. Πρέπει να τη φας όλη. Μην το βγάζεις.
3: Όλοι.
1: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, βάλ του κι άλλο.
1: Περίμενε. Όχι, περίμενε.
2: Γιατί δηλώνεις εντάξει, γι' αυτό το λέω. Τρώγε. Θα τα σκάσει μετά τώρα.
3: Ρε το κακομοίρι. Κανένας δεν αξίζει τέτοια τύχη.
2: Πόπο, παιδιά.
1: Παιδιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ.
2: Αρχίζει και πνίγεται. Καίγεσαι, αγόρι.
3: Θα προτιμούσες να κάνεις απογευματινό με τον Κατινάκι. Μη! Όχι!
2: Όχι στο βίντεο!
3: Πονάς! Πονάς!
2: Έχει αλλάξει χρώμα.
1: Μπορώ να το φτύσω.
2: Όχι, θα το καταπιείς.
3: Ναι, ναι. Ναι, άστο να το φτύσεις.
2: Γιατί δείχνεις έλεος?
3: Λυπάμαι ρε παιδί μου. Πώς νιώθεις, θες να πεις μια φράση ή να κλείσω?
2: Δώσ' του καλά, έλα, δώσ' του καλά. Το βίντεο δείτε.
3: Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Α, όχι, είναι 47, να κλείσω.
2: Όχι,
3: βάλε ένα τραγούδι, βάλε.
4: Μαζί θα βουλιάξουμε.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό.

0: ψυχραιμία και ηρεμία. Επιστρέφουμε. Πρωινά ναυάγια, ό,τι χειρότερο έχετε ακούσει. Έκλεισε και η πρώτη εβδομάδα. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Φαλίδου, τον Αλέξανδρο Βραχαδάμι, τον Κωνσταντίνο μας από το μάρκετινγκ, την Αγάπη, τους επικεφαλείς μας, τη Δέσποινα, την Όλγα, την Κική, από το εμπορικό, όλους γιατί τα καταφέραμε. Να ρωτήσω τον συνάδελφο πώς είναι. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία απάντηση.
1: Συνήλθε.
2: Έχω να κάνω και αναφορά λοιπόν.
0: Έχει τα γάντια σου. Δεν πιστεύω να ακούμπησε την κονσόλα, να την ακουμπήσει μετά η τσιμπρικίδου, να βάλει τα χέρια στα μάτια και να σε κυνηγάει η τσιμπρικίδου.
2: Εντάξει, έβγαλα τα γάντια και μετά ακούμπησα την κονσόλα. Ωραίος. Γιατί η κοπέλα είναι και λεχόνα και δεν θέλαμε τώρα να λιγουρεύεται.
0: Σωστό.
2: Λοιπόν, ή να πάθει κάτι. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα, γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από μία απλή αντιλιακή προστασία. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Όλο αυτό με υψηλή προστασία UVA και UVB για ευαίσθητο δέρμα και 2% εκτοίνη, νέα συναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά κυλίσματα. Υποαλλεργική χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας από την Ιντερμετ είναι το Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50.
0: Βασιλή, ναι. Καυτερά να τρως, ροδέλα το πήγες. Ούτε ένα σαρδάν δεν έκανες. Λοιπόν, εγώ σας περιμένω και όλους σας φυσικά, όλα τα ναυάγια, αν θέλετε, για την πρώτη μας συνάντηση της χρονιάς αύριο στο Ramon Social House. Έχουμε φοβερό event από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και καφές και cocktails. Εγώ θα παίζω μουσικάρες. Ελάτε να τα πούμε, να βγάλουμε φωτογραφίες, να το απολαύσουμε. Ramon Social House είναι στη Νέα Πεντέλη, να ξέρετε.
1: Ωραία, τι ώρα. Μας, να είμαστε εκεί.
0: Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
2: Θα μας βρει και τώρα, θα τραβιόμαστε με
0: τον Όπως εγώ τραβιόμουν όλα αυτά τα χρόνια, θα τραβιέστε κι εσείς. Όλοι θα τραβηχτούν. Καλημέρα στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος, λαχαναγορά του Ρέντι, βαρβάκι αγορά, στην Ιχθυόσκαλα. Καλημέρα στα μαστοράκια μας και στους ταρίφες.
1: Καλημέρα στους κομμωτές, καλημέρα στους μακιγιέρ, καλημέρα στους κουμπάρους, καλημέρα σε όλα τα ναυάγια της ζωής.
2: Ωραία, σε υπάλληλους σούπερ μάρκετ, καλημέρα. Σε καλημέρα στους μεσίτες, στους ασφαλιστές, στους τραπεζικούς υπάλληλους.
0: Καλημέρα στα παιδιά που ξεκινούν σήμερα τα σχολεία και σε όλους τους γονείς. Ειδική καλημέρα στα παιδιά που πάνε τώρα για τη θεραπεία τους, την αιμοκάθαρσή τους. Είμαστε όλοι ναυάγια και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. 7 είναι το πρωί, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αβαλίδου.
2: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
6: Αγάπη, δεν μπορώ.
5: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
8: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Ντοσιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Energia. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Ξηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Για αύριο η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι είναι αυτή η σειρά τσαπές μου, πού είσαι, σε ποιο μικρόφωνο είσαι?
2: Εδώ, ναι. Είναι ό,τι πιο καυτερό σε σάλτσα.
1: Και
2: είναι...
1: ό,τι πιο βρωμερό με στο στούντιο.
2: Γεγονός.
1: Παιδιά, μυρίζει η σειρά τσα αυτή, εσύ την τρως αυτή τη σειρά τσα?
2: Εγώ την τρώω σκέτη.
1: Και μετά μόνος όλη τη νύχτα.
2: Πίνω ταμπάσκο, έχω τέτοια πράγματα.
1: Αλήθεια.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ το καυτερό. Νομίζω ότι έχω νεκρώσει κάποιου θύλακε γευστικού.
1: Έχει παρέα στο σπίτι.
2: Τον Κούπερ.
1: Τον Κούπερ. Τι να πει ο δόλιο, ο μαύρο κατάσπρο κατάσπρο.
2: Ξέρω ότι αγαπημένη μου Γιώτα, σε σκεφτήκαμε και είπαμε ο άλλο να μην ακουμπήσει με τα δάχτυλα που είχε φάει το κοτόπουλο. Όχι γιατί λόγω μόνο καθαριότητα, αλλά για το καυτερό.
1: Γιατί θα πάω και στο μωρό μου μετά με το καυτερό και τον αλίμονό σα μετά, έτσι.
2: Ευχαριστώ. Αυτό σωστό.
1: Λοιπόν, η λακουκαράτσα του Ουγγαρέζου στο ρυθμό 9. Λακουκαράτσα, ταιριέται. Στο ρυθμό 949, με τούτα και μετά άλλα. Πάμε Παρασκευή και ο μήνα έχει 11. Καλή μα εκπομπή, καλά να περάσουμε. Και άλλα τέτοια που θα τα πούμε στην πορεία.

Και αλήθεια λέει, γιατί ο έρωτας σε κάνει να τα βλέπεις όλα τέλεια, ακόμη και αν τριγύρω σου πέφτει ο κόσμος όλος. Καλημέρα για μια ακόμη φορά, 11 του Σεπτέμβρη, 25 χρόνια πίσω αν γυρίσουμε, που όλοι το κάνουμε σήμερα. Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή που ο χρόνος είχε σταματήσει για όλους μας και όλοι είχαμε καρφωθεί σε κάτι οθόνες να βλέπουμε τους δίδυμους πύργους να καταραίουν. Αυτό το 2020. Ένα. Δεν ξέρω που είστε και δεν ξέρω τι κάνετε, αλλά πολύ θέλω να μάθω. Οι καλημέρες, οι ωραίες είναι αυτές που τις μοιραζόμαστε. Οπότε το Viber του ρυθμού στη διάθεσή σας, 6937-949-949, για να τις πούμε τις καλημέρες, για να πούμε όλα όσα έχουμε στο νου μας, ακόμη στο μούδιασμα για τον Γιώργο Μαζονάκη που δεν είναι πια εδώ κοντά μας. Πολλά ακούσαμε, τίποτα από όλα αυτά δεν με νοιάζει, πέρα από το γεγονός ότι ένας μεγάλος καλλιτέχνης δεν είναι εδώ. Θα είναι βέβαια τα τραγούδια του για πάρα πολλά χρόνια, που συμβαίνει με αυτούς τους καλλιτέχνες. Κατά τα άλλα, στην ταυτότητα της ημέρας, αν έχετε γενέθλια, χρόνια σας πολλά. Σήμερα ένα πολύ ωραίο γυναικείο όνομα γιορτάζει, Ευανθία, Εύα. Ξέρω, κοπέλες μου, αυτό το όνομα, να το ακούτε μόνο για καλό. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να μοιραστούμε και πολλά να ακούσουμε κυρίως. Υπάρχει και ένα ραντεβού που θέλω να το σημειώσετε από τώρα, γιατί θέλω να είσαστε κομμάτι του. Είναι το Gastrosophy Fest, που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια, απόλυτο food and wine party, signature πιάτα, εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Κρήτης, για να τα ευχαριστηθούμε. Με το εισιτήριο που θα έχουμε θα απολαύσουμε απεριόριστο φαγητό και φοβερές εκλεκτές ετικέτες κρασιών, κορυφαίοι σεφ από Ελλάδα και εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν παρακαλώ πολύ, και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρώς μας περιμένουν για να μπούμε μέσα στον κόσμο της γαστρονομίας με τον πιο ωραίο τρόπο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, να την κρατήσουμε την ημερομηνία και να εξασφαλίσουμε εγκαίρως τα εισιτήριά μας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Protergia, Silver Spawn, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicus, υποστηρικτής Elvida Foods, Original Concept by Base Grill, και θα ξαναπώ, εισιτήρια στο more.com. Τα λέμε από τώρα για να βρεθούμε όλοι εκεί. Δυναμώστε, έρχεται η μουσική και η μουσική τα κάνει όλα να δείχνουν, τα αισθανόμαστε τουλάχιστον, πολύ καλύτερα. Μπράβο.

0: Καλημέρα, καλημέρα και ένα πολύ μεγάλο ζουμερό, ωραίο φιλί να φτάσεις όλα τα παιδιά. Με τον αγιασμό σήμερα, με τα πρωτάκια να κρατάνε σφιχτά το χέρι της μαμάς, του μπαμπά. Βλέπω στο δρόμο όταν ερχόμουν που ήταν σεταρισμένα τα κοριτσάκια με τα ρουχαλάκια και τα κοκαλάκια, βάλαν τα καλά τους, τα αγόρια με τα ωραία τους, σαν μικροί κύριοι υπέροχοι. Βεβαίως υπάρχουν και τα μεγαλύτερα παιδιά, υπάρχουν και τα παιδιά του λυκείου που αρχίζουν αρκετά ζόρια. Πάντως η αίσθηση ότι πάλι κάτι ξεκινάει και είσαι πάλι με τους φίλους σου και μπαίνεις πάλι στα αθρανία και μπαίνεις πάλι στις αίθουσες έχει μία γλύκα. Γλύκα για τους γονείς, πολλές δραστηριότητες. Μέσα στο Σαββατοκύριακο κάνετε το puzzle των δραστηριοτήτων και όλα αυτά που πρέπει να πάρετε. Ο ρυθμός 949 θα παίξει μουσική για εσάς, αφιερωμένη σε εσάς, στους γονείς που έχετε όλες αυτές τις δυσκολίες και στους εκπαιδευτικούς βεβαίως, να μην τους βγάζω απ' έξω. Μία συμβουλή από εμάς πριν ξεκινήσετε τις αγορές για το Back to School, μην πετάξετε την απόδειξή σας. Ξέρετε γιατί? Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείτε να πάρετε μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσετε πάρα πολύ ωραία πλούσια δώρα. Έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις BIC. Θα πάρεις το στυλό σου, τα μολύβια σου, μαρκαδόρους, όλα αυτά που χρειάζεσαι χρόνια τώρα, τα παίρνεις. Οπότε γιατί να μετατρέψεις αυτές τις αγορές σου σε μια ευκαιρία να κερδίσεις. Κράτα την απόδειξή σου, μπες στο bigpavlabacktoschool.gr να ανεβάσεις την απόδειξη και να ολοκληρώσεις τη συμμετοχή σου σε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ξαναλέω, www.bigpavlabacktoschool.gr. Εσύ γράψε ότι έχει σημασία και η Big μπορεί να σου χαρίσει πολλούς λόγους για να χαμογελάσεις. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε λίγο με Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μήπως ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει
15: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Galaxias Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
2: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
3: Έλα, το έχουμε. Δεν το έχουμε.
5: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
7: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Καλημέρα, ρυθμός 949 είναι αυτή η Παρασκευή που μπορεί και να την περίμενες, γιατί κάτι έχεις κανονίσει για το Σαββατοκύριακο. Αυτή τη στιγμή 28 βαθμοί Κελσίου στο Μαρούσι. Είναι από τις τελευταίες μέρες της φουλ καλοκαιρινές, θα πω, έτσι, με θερμοκρασίες υψηλές, γιατί από την Ιταλία μας έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας, εισαγωγικά θα το βάλω εγώ, που θα φέρει τις βροχές, θα φέρει κάποια πιο έντονα φαινόμενα, η αλήθεια είναι, στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά εδώ στην Αττική, okay, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, ειδικά από την Κυριακή θα έχουμε και κάποιες κατατόπους, έτσι, καταιγίδες να σκάσουν μύτη και ο υδράργυρος θα είναι λίγο πιο κάτω για να μας θυμίσει ότι εντάξει, φθινόπωρο είναι, δεν πρέπει κάπως να το νιώσουμε αυτό. Κατά τα άλλα, το μυαλό και η ματιά όλων στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ, εκεί γίνονται πολλά και διάφορα και μεταξύ άλλων και πολιτιστικά γεγονότα. Και ο Αντώνης Ρέμος με τη μεγάλη του συναυλία, μια συναυλία που όπως ανακοινώθηκε χθες θα είναι και αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Με Αντώνη Ρέμο σήμερα θα κλείσω την εκπομπή και έχω αποφασίσει να σας πω την αλήθεια και με ποιο τραγούδι που το αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα για εσάς που μου ζητάτε Γιώργο Μαζονάκη, σε λίγο έρχεται ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει. Να μείνετε εδώ στο ρυθμό 949. Μέχρι τότε, Νατάσα Θοδωρίδου και αμέσως μετά Θοδωρής Φέρης.

0: Στο Ρυθμός Tube να βρείτε το Vidcast με το Θοδωρή Φέρη που μιλάει για αυτή την κουνιά και λέει πως έφτασε πρώτη φορά να πει ότι μήπως να μην πω αυτό το τραγούδι και πως κατάλαβα μετά ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Να τον ακούσετε το Θοδωρή, τα λέει πάρα πολύ ωραία. Επίσης, τι θέλω να κάνετε, μπείτε στα social media του Ρυθμό 949, μπείτε στο Instagram να δείτε, μας κάνανε όλους back to school φάση στα Θρανία, ξανά. Ναι, όλοι μπήκαμε, όλοι. Θέλω να μας δείτε πόσο ωραίοι μαθητές είμαστε, που δεν πήγαμε ποτέ στο σχολείο εμείς έτσι, αλλά παρόλα αυτά εδώ το κάνανε πάρα πολύ ωραία. Το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πάρα πολύ παιχνίδι, με πολλές εκπλήξεις από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα, με δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τα πιτσίρικια. Back to school κατάσταση, θα την ευχαριστηθείτε οικογενειακώς, φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο και μία ανανέωση για το σπίτι και γενικά για το είναι σου, που μια χαρά στα καταστήματα IKEA την έχεις, ειδικά στο IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή γίνεται κατάσταση. Περισσότερα μαθαίνεις κλικάροντας IKEA.gr. Μείνετε μαζί μου στο Ρυθμό 949, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και φαίνω σε πολύ λίγο 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Νίκο Απέριν.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό, Νίκο Απέριν.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ρος by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: energia. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlock.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
6: Εδώ Κατερίνα Ψανά. Η αγαπημένη σα ανάπηρη κοστί. Μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω?
7: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο mor.com.
8: Προλαβά.
9: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
10: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
11: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
12: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί.
11: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
13: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο.
14: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
16: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
18: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 4 λεπτά μετά τις 11 στο ρυθμό 949, στο ραδιόφωνο που για σένα έχει όλες τις επιτυχίες, έχει τις φωνές που αγαπάς πολύ. Είμαστε μία παρέα και αυτό δεν το αλλάζουμε με τίποτα. Είστε οι καλύτερες 4 ώρες. Για τα πρωινά μου είναι τα δικά μου δικά σας, έτσι. Λοιπόν, 6937949949 για να τις μοιραστούμε τις καλημέρες. Η Μαριάνθη, η Αγγελική, ο Χρήστος, η Κατερίνα, είμαστε όλοι εδώ. Χθες έπαθα το εξής, παιδιά. Γυρνούσα σπίτι κατά τις 8 η ώρα το βραδάκι, θα πω, και είχε νυχτώσει. Με πιάσε, λέω, Παναγία μου, 8 η ώρα και έχει νυχτώσει. Πότε έγινε αυτό? Πώς συνέβη αυτό? Πότε? Δεν το κατάλαβα. Και διαβάζω τώρα ότι θα γίνει και αλλαγή της ώρας φέτος. Θα πάμε στη χειμερινή πολύ νωρίς, στις 25 Οκτωβρίου. Οπότε, τι που κερδίζεις χρόνο για ύπνο, σκοτεινιάζει. Άστα.

Σας το έχω πει και θα το ξαναπώ. Το ότι πιο όμορφο δεν αφορά μόνο έρωτες, νυν και επόμενους και πρώην. Αφορά πολλές φορές, ας πούμε, τα παιδιά. Τα παιδιά που σήμερα τα γλυκά μου τα υπέροχα είναι στον αγιασμό. Οπότε, ό,τι πιο όμορφο αφιερώστε το αν πρέπει και αν θέλετε και όπως νιώθετε. Το Σαββατοκύριακο 19 και 20 Σεπτεμβρίου μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ πράσινο. Χωράει πολύ πράσινο σε αυτό το Σαββατοκύριακο. Green Weekend Festival στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πράσινο, αρωματικό, γευστικό. Μπορώ να βάλω πολλά, έτσι, να το χαρακτηρίσουμε διάφορα. Basil Bar από την Pesto Barilla, ιταλικό πάθος για καλό φαγητό, για ωραίο νόστιμο στο πιο πράσινο σημείο της πόλης, για να φάμε τις λαχταριστές και να τις δοκιμάσουμε δωρεάν. Pesto Bites με τη μοναδική Pesto alla Genovese της Barilla, με φρέσκο βασιλικό ακαταμάχητα κρεμώδη υφή. Δεν περιγράφω άλλο, λέω μόνο ότι δεν πρέπει να το χάσουμε και καλύτερα να πάμε και πεινασμένοι για να το ευχαριστηθούμε και πάρα πολύ. Έρχεται, είναι τραγούδι που μου ζητήσατε και συμφωνώ ότι είναι από τα ωραιότερα που έχει πει ο Γιώργος Μαζονέκης. Μη μου λες να ζούμε αναμνήσεις, με τους στίχους της συγκλονιστικά ταλαντούχας και ιδιαίτερης Νίκης Παπαθεοχάρη. Την αγαπώ πάρα πολύ τη γραφή της και έχει δώσει στο Γιώργο Μαζονέκη πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Δυναμώστε να το απολαύσουμε μαζί.

μπορείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Και αυτό και όλα τα τραγούδια αφιερωμένα σε ένα καραβάκι κάπου εκεί στη Φολέγανδρο, που μέσα από το Soundies ακούτε ρυθμό 949. Είναι μπόλικοι Γερμανοί εκεί τριγύρω και μας ακούνε. Δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν, αλλά εκτιμώ το γεγονός ότι βάλατε ρυθμό 949 και είσαστε στη Φολέγανδρο. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός τα λέει όλα. Πριν από λίγο πήρα να μιλήσω με μία συνάδελφο να της πω κάτι που ήθελα και μου λέει: είμαι στην παραλία για το τελευταίο μπάνιο. Πολύ τη ζήλεψα. Πήγανε, λέει, τα παιδιά για αγιά μου και μετά τα πήγαμε κατευθείαν θάλασσα γιατί είναι και το τελευταίο μπάνιο. Αυτά είναι τα ωραία. Όταν τα παιδιά μεγαλώσουν και φτάσουν στη φάση του τι κάνω στη ζωή μου, η επιλογή που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου είναι ICPS. Ή μάλλον για να το πω και σωστά, είναι μία από τις επιλογές σου. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS, η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Να ενημερωθείτε σχετικά για τα αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, για τα 4 εξειδικευμένα bachelor, για τα πρωτοπόρα master, 15 παρακαλώ πολύ, για πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα, για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά του νέου κόσμου. Έχω βρεθεί εκεί και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Για όλα αυτά τα μαθήματα που μπορείτε να κάνετε διαζώσεις ή να έχετε υβριδική φίτηση, ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι την τελευταία μέρα αυτού του μήνα. Επίσης, μπείτε σας παρακαλώ πολύ στο YouTube ή στο Spotify, γιατί παίζουν vidcast από το ICPS College, το 50 λεπτά, και πολλοί καθηγητές υπάρχουν εκεί και μιλάνε, θα τους γνωρίσετε με έναν τρόπο. Περισσότερες πληροφορίες στο icps.college ή στο 210-645-6565. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με Αντώνη Ρέμο στο ραδιόφωνο που αγαπάτε.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Κόστος γάμου. Ναι. Το νηφικό πόσο έχει?
3: Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Να το νοικιάσεις, ναι, ή να το φτιάξεις, να το κρατήσεις.
2: Θα το νοικιάσω τώρα. Δεν το ξέρω. Εσύ μπορείτε να το νοικιάσουμε από πιο οικονομική.
4: Εγώ δεν θα νοικιάσω.
2: Εσύ πάρ' το leasing.
4: Έχει και το σέρβις μέσα.
2: Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
3: Γίνονται, πάνε κάτι φακελάκια.
2: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια. Βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες.
4: Και σε γιορτές.
3: Το κουστούμι λέει είναι ένα χιλιάρικο, λέει.
2: Βάζω, ρε παιδί μου,
4: μισό λεπτό. Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλοι μας. Τα παρανυφάκια.
2: Τα πληρώσω.
3: Δεν πληρώνονται, τα παρανυφάκια.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ, αλλάζει το σπίτι.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
16: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλιτά.
17: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: Είναι ο ρυθμός 949, είναι η πολύ ωραία μουσική που θες να ακούς, είτε είσαι στο αυτοκίνητο, στο γραφείο, μόνος με παρέα. Να ξέρεις ότι έρχεται ένα Σαββατοκυριακό που για δύο ζώδια είναι το σωστό για επανασυνδέσεις. Τώρα, για καλό, για κακό, τι να σου πω. Για τους Σκορπιούς από τη μία, που με πράξεις θα καταλάβουν ότι κάποιος που είχε φύγει ή τον είχαν διώξει, αχ, θα γυρίσει πίσω και θα γίνει φλογερό το Σαββατοκυριακό. Και για εμάς τους καρκίνους, τώρα αυτό να με βρει, οι επανασυνδέσεις. Αυτά χρειαζόμαστε τώρα για να γίνουμε μονοκάτοικοι. Όλοι μας. Για ποιο λόγο? Ήρεμα, παιδιά. Για τους καρκίνους που είμαστε και μέσα στην νοσταλγία και μέσα στα. Να έχουμε το μυαλό στο κεφάλι μας. Άλλο οι ωραίες αναμνήσεις και άλλο αυτός ο άνθρωπος αλήθεια μου κάνει. Και αν μου έκανε, γιατί τον άφησα να φύγει ή γιατί έφυγα εγώ. Να δούμε λίγο πιο πραγματικά, μπας και σωθούμε κι εμείς και οι υπόλοιποι. Αυτά για αυτό το Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν, Αντώνης Ρέμος.
18: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μόνο επιτυχίες παίζουν εδώ στο ρυθμό 949. Μπορούν κάποια μηνύματα να σε κάνουν πολύ χαρούμενοι. Βεβαίως και μπορούν. Και για εσάς ισχύει και για εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά ισχύει. Ένας πολύ εγωιτευτικός ηθοποιός είναι κάπου εκεί έξω. Πηγαίνει σε πρόβα για ένα πολύ ωραίο θεατρικό και μας ακούει και πολύ χαίρομαι γιατί αυτή η παρέα είναι πολύ μεγάλη. Ας πούμε, ξέρω ότι κάπου στον Πειραιά κάποια κορίτσια που περιποιούνται άλλες γυναίκες ακούνε ρυθμό 949. Πολύ ωραία. Αφού πιάσαμε διάφορες περιοχές, να σας το πω και αυτό γιατί να το έρχεται. Τα My Market Γλυφάδας, εκεί Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Εσπερχιάδος, ανακαινίστηκαν και θα το γιορτάσουμε. Εγκαίνια ανακαίνησης λοιπόν του καταστήματος, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Πολλή μουσική, πολλά δώρα, πολλές εκπλήξεις. Τι κουμπώνει όλο αυτό? Ο ρυθμός 949. Εκεί θα είμαστε λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Θα κάνω εκπομπή από εκεί. Εγώ θα είμαι εκεί, βεβαίως. Μια βόλτα στη Γλυφάδα την ήθελα να είναι καλά εδώ οι διευθύντριες όλες. Με στείλανε εκεί. Πολύ ωραία τα πράγματα. Λοιπόν, θα είμαι εκεί από τις 10 το πρωί, ξαναλέω. Και θα έχω και πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν πρέπει εσείς να χάσετε. Και τι εννοώ? Όχι μόνο τα προϊόντα που έτσι κι αλλιώς είναι φρέσκα, ωραία και λαχταριστά στα My Market, εννοώ και το εξής. Από τις 18 μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, ένας τυχερός καθημερινά κερδίζει το καλάθι των αγορών αξίας 200 ευρώ. Επίσης, τις μέρες της γιορτής 18 και 19 Σεπτεμβρίου, 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Αυτά τώρα, μεταξύ μας, δεν τα λες και λίγα. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω σε πολύ λίγο και φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
5: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
7: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
8: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
12: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
13: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep in 11.
16: 10 στη σειρά για την

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους 2 λεπτά μετά τις 12 στο ρυθμό 949, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με το βάρος της ημέρας. Αυτό το 11 του Σεπτεμβρίου έχει μια βαρύτητα άλλη χρόνια τώρα, 25 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω που είστε και τι κάνετε, σας θέλω μαζί μου μέχρι τις 2. Αυτήν την ώρα θα ακούσουμε το ένα κενό από τον Μαζονάκη που το ζητάτε συνεχώς, γιατί αυτό το κενό όντως μεγαλώνει, σαν να φεύγει και μπόλικος κόσμος από αυτούς που είναι πυλώνες της μουσικής μας. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια αυτά. Δεν μ' αρέσει να σας μεταφέρω έρευνες, βαριέμαι λίγο αυτές τις έρευνες που κάποτε τις λέγαμε συνεχώς στο ραδιόφωνο. Αλλά αυτό τώρα που έχω μπροστά μου θα το πω, γιατί έχει ουσία. Οι κοινωνικές σχέσεις έχουν, λέει, μεγαλύτερη σημασία από τις βιταμίνες, λένε οι ειδικοί. Και η μοναξιά, άκουσε το αυτό, ισοδυναμεί με το να καπνίζεις 15 τσιγάρα την ημέρα. Όχι το να μείνω λίγο μόνος, η μοναξιά, που τις περισσότερες φορές δεν τη θες. Οπότε λειτουργούμε αναλόγως, σας παρακαλώ.

Το έχω πει πάρα πολλές φορές και το λέω ξανά και ξανά, ο Γιώργος Γιαννιάς με τη βελούδινη φωνή, από τις ωραιότερες χρειές που έχουμε στην ελληνική μουσική, πραγματικά. Άντε μην αργείς και πίσω, παρελθόν, 2004, από τότε μας έρχεται το τραγούδι αυτό, ότι αγαπάμε από το παρελθόν και ότι αγαπάμε από τα πολύ πολύ τωρινά, τις τωρινές επιτυχίες, όλα μαζί, τα χωράω μέσα σε αυτήν την εκπομπή, κάνω τα δυνατά δυνατά, μέχρι τις 2 η ώρα, να παίξουν όλα αυτά που ζητάτε, για να μπορούμε να επικοινωνούμε, να νιώθει ο ένας τον άλλον πολύ κοντά, όπως άλλωστε θέλουμε να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Πάντα από παλιά προσπαθούσαν οι άνθρωποι να συνδέονται, μέχρι και σήμερα λίγο τηλέφωνο, λίγο ίντερνετ, συνδεόμαστε. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για τον λόγο αυτό που περιγράφουμε, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται, ανήκει σε όλους. Όλο αυτό που σας λέω με ένα κλικ θα βρεθεί μπροστά σας. Για κλικάρετε τώρα telecom.gr για να μάθετε πολλά πολλά, πολλά περισσότερα από αυτά που εγώ τώρα σας λέω. Πατάω play σε ένα τραγούδι που όλο το καλοκαίρι έπαιξε πάρα πολύ. Γιατί είναι το Αιγαίο, γιατί είναι η Άννα Βύση. Δεν ξέρω πώς είσαστε στο Αιγαίο τώρα και με ακούτε, πριν λέγαμε για φολέγανδρο. Όσοι είσαστε όμως σε νησιά ή είσαστε διακοπές ή μένετε σε νησιά, θέλω τώρα να πάρετε το κινητό στα χέρια και να μου στείλετε μια καλημέρα, ένα φιλί μεγάλο από εκεί. Να φτάσει στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 για να μαζευτούν τα νησιά, παρακαλώ πολύ. Βάζω και το Ιόνιο μέσα για σας.

0: Και στη Σύρο μας ακούτε και στην Αμοργό μας ακούτε και η Κρήτη όμορφη είναι εδώ. Μια χαρά, τα νησιά είναι συντονισμένα στο ρυθμό 949 και τα μπαλκόνια είναι συντονισμένα από ό,τι διαβάζω. Δεν έχει σημασία που είναι η αίσθηση ότι είμαι κάπου ακόμη καλοκαιρινά. Κάπως έτσι θα το αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Σταδιακά είπαμε ότι τα καιρικά φαινόμενα από Δευτέρα θα θυμίσουν ένα τσικ παραπάνω φθινόπωρο και μεταξύ μας καιρός του είναι να βάλεις το ζακετάκι, έχει πάει και το παιδί στο σχολείο πια, αρχίζουν και γίνονται τα πράγματα κάπως πιο συγκεκριμένα. Ναι, θα παίξει αυτό που θέλετε, σας το είπα και πριν, το ένα κενό που μου το ζητάτε συνεχώς, θα παίξει μέχρι το κλείσιμο αυτής της ώρας, εννοείται ότι θα το ακούσουμε. Το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές, αυτό το γνωρίζετε. Πολύ παιχνίδι, πολλές εκπλήξεις θα απασχοληθούν και τα παιδιά αυτή την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, back to school κατάσταση, φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδια για τα πιτσιρίκια, ανανεώνεσαι εσύ το σπίτι σου και νιώθεις στα πλαίσια αυτού του φθινοπορεινού που λέμε ότι εν πάση περιπτώσει όλα μοιάζουν κάπως καινούρια, κάπως πιο φρέσκα και είσαι έτοιμος, χωρίς να έχεις δώσει πολλά λεφτά, να μπεις σε νέες περιπέτειες. IKEA Αεροδρόμιο λοιπόν την Κυριακή, ένα ωραίο ραντεβού. IKEA.gr για πολλές λεπτομέρειες για να τα τσεκάρετε όλα. Να μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949 και θα επιστρέψω με Στέλλα Καλή που χαίρομαι πάρα πολύ που τη φίλη μου την αγαπημένη την ξανά ανακαλύψατε. Το τονίζω ξανά, είναι επιστροφή της Στέλλας και μάλιστα με πολύ ωραία τραγούδια και φωνάρα όπως πάντα.
1: Κόστος γάμου.
2: Ναι. Το νηφικό πόσο έχει.
3: Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Να το νοικιάσεις ή να το φτιάξεις να το
2: κρατήσεις. Το νοικιάσεις τώρα. Δεν το ξέρω. Εσύ συμφωνείτε να το νοικιάσουμε από πιο οικονομική
4: εκδοχή. Εγώ δεν θα νοικιάσω.
2: Εσύ πάρ' το leasing.
4: Έχει και το σέρβις μέσα.
2: Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
3: Γίνονται, τι πάνε κάτι φακελάκια.
2: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια. Βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες
4: και σε γιορτές.
3: Το κουστούμι λέει ένα χιλιάρικο, λέει.
2: Βάζω, ρε παιδί μου, χιλιάρικο.
4: Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλη μα. Τα παρανυφάκια.
2: Τα πληρώσω.
3: Τα πληρώσω
2: το κάθε.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
3: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
4: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
5: Πάμε.
4: Τετράδια.
5: Ναι.
4: Παγούρι.
5: Ναι.
4: Gaming, gadgets.
5: Πώς.
4: Popcorn, σινεμά.
5: Τι.
4: Και παγωτό.
5: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
6: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
10: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
12: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
13: πάντα κάτι για σένα.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Ρυθμός 949 και είναι αυτό το ραδιόφωνο που παρουσιάζει μια εντελώς εκτός ρυθμού νύχτα Powered by the E με τον Νίκο Απέργη. Το άλλο Σάββατο στον Αντένα τα μεσάνυχτα θα μπορείτε να απολαύσετε τον Νίκο Απέργη με όλα τα τραγούδια όπως ακριβώς τα είπε και τα έφτιαξε για τον ρυθμό. Ο Θοδωρής Μαραντίνης το παρουσιάζει όλο αυτό. Stand-up show από Θωμά Ζάμπρα, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δημήτρα Κατσαφάδου. Οπότε ραντεβού στη τηλεόραση του Αντένα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Νταν, τα μεσάνυχτα. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, αυτός είναι ο ρυθμός και δυναμώστε.

0: Είναι και αυτό το ένα κενό που μεγαλώνει. Είναι αυτό το ένα κενό που όσο φεύγουν άνθρωποι που μπορεί να μην τους έχεις γνωρίσει προσωπικά, αλλά τα τραγούδια τους έχουν μιλήσει στην ψυχή σου, αυτό το κενό γίνεται τεράστιο. Ένα τραγούδι από τα πολύ χαρακτηριστικά του Γιώργου Μαζονάκη είναι αυτό και μας έρχεται από το μακρινό 1999. Θα ακούσουμε και την επόμενη ώρα Γιώργο Μαζονάκη. Σας έχουμε διάφορα φτιάξει για το Γιώργο, γιατί ξέρουμε πόσο πολύ τον αγαπάτε. Δεν μπορώ να μιλάω και παρελθοντικά έτσι. Να ξέρετε ότι ο Νίκος Χαλκούσης με το ραδιόφωνο αυτό που εδώ είμαστε μια ομάδα που προσπαθούμε για το καλύτερο, ετοιμάζει ο Νίκος ένα συγκλονιστικό non-stop mix αφιερωμένο στις πολύ μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου μας ερμηνευτή. Απόψε στις 11 αλλά και αύριο στις 10 το βραδάκι ο Νίκος Χαλκούσης θα μιξάρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο για να θυμηθούμε έτσι αυτό το μέγεθος του καλλιτέχνη, όχι ότι το ξεχνάμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να το φρεσκάρουμε. Ο Νίκος το έχει αυτό. Νίκος Χαλκούσης non-stop mix στο ρυθμό 949, μην το ψάξετε αλλού, μόνο εμείς το έχουμε. Στην καθημερινότητά μας πλέον έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ, φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Έτσι, στις γειτονιές μπορεί να δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό να δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G, Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις Magenta TV. Τι άλλο να σου πω. Στο wallet θα δεις το Magenta Pay. Όλες αυτές τις αλλαγές τιμένει ίδιο η εξυπηρέτηση από τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τον καλύτερο για σένα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς, με όποιον τρόπο και αν θελήσεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr. Όλα τα υπόλοιπα θα τα τσεκάρεις μόνο σου. Μείνε μαζί μου στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέριο.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέριο.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
8: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
8: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
12: This is going to be absolutely massive.
13: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
15: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes. Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
16: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
19: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
20: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
22: Πες μου το...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι, 11 Σεπτεμβρίου, ρυθμός 9.49, στα 3 λεπτά μετά τη μία. Αυτό το μεσημέρι που το περνάμε μαζί και μπροστά μας έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που κάποιοι θα τρέξουμε να κάνουμε τα τελευταία του καλοκαίριου. Τώρα ο θερμόμετρος όχι. Ο υδράργυρος είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου στο Μαρούσι, τουλάχιστον έτσι λέει εδώ. Λένε ότι και αύριο θα είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Από το απόγευμα και μετά θα βάλουμε λίγο τα φθινοπορεινά μας. Άρα, προλαβαίνουμε να κάνουμε, ας πούμε, σήμερα μια βουτιά μετά τη δουλειά. Προλαβαίνουμε να πάμε ένα θερινό. Προλαβαίνουμε να κάνουμε μια βόλτα με σανταλάκια και να το χαρούμε. Να μην βάλουμε ακόμα τη ζακέτα. Τα προλαβαίνουμε όλα αυτά. Α, ναι, θα το εκμεταλλευτούμε πάρα πολύ. Και ένα φίλο μεγάλο σε εσάς που είστε ήδη στο αυτοκίνητο και με κάνατε και ζηλεύω, γιατί παίρνετε το δρόμο της Εθνικής, κατεβαίνετε προς Πελοπόννησο και ψάχνετε να βρείτε τις ωραίες παραλίες για τις βουτιές και τα μακροβούτια του Σεπτεμβρίου που είναι μαγικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Νίκος Βέρτης έρχεται, απόν θα έρθει. Νίκος Οικονομόπουλος, αυτή είναι η Νατάσα. Με το φορτηγό γεμάτο επιτυχίες στο ρυθμό 949.

Είναι από τα πιο αγαπημένα τραγούδια. Νίκος Βέρτης από τα παλιά και κλασικά, 18 μετά τη μία, στο ρυθμό 949. Μου ζητήσατε αγαπημένο τραγούδι από Νίκο Μακρόπουλο, θα το χωρέσω. Όπως επίσης θυμηθήκατε και Βράδια Αξιμέρωτα, Χαρή Βαρθακούρη και Χατήρι Δεν Θα Χαλάσω. Οπότε αυτά στα επόμενα λεπτά βάλτε δυνατά ρυθμό 949, γιατί εννοείται ότι θα παίξουν. Και το καλοκαίρι φεύγει και μαντέψτε, μπορεί να μας αφήνει όλα τα καλά, μπορεί να αφήνει όμως και λίγες δυσχρωμίες και λίγες ρητιθούλες. Δεν χρειάζεται κανένας πανικός, χρειάζεται το απόλυτο post-summer treatment και να είναι καλά η Fresiderm. Face Serum Niacinamide 10%, αυτό είναι που χρειαζόμαστε, 10% νιασυναμίδη υψηλής καθαρότητας και ασφάλειας και 8% ενισχυτές νιασυναμίδης υψηλής απόδοσης για να βελτιωθούν ορατά οι κοιλίδες και να μειωθούν δραστικά οι ρητίδες. Τσεκάρετε τα παρακαλώ πολύ, βάλτε στην καθημερινότητά σας και στη ρουτίνα της περιποίησής σας το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκληρώστε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream της Fresiderm και όλα καλά, ή μάλλον για να πατήσω play και σε αυτό. Όλα μαγικά που λέει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Παίζει στο ρυθμό 949, είναι επιτυχία.

0: Είστε δύο εκεί έξω που μπήκατε στη διαδικασία να στείλετε μήνυμα, ξεχωριστές παρέες ο καθένας, και μου λέτε ότι έχετε γενέθλια. Από τη μία είναι ο Παντελής και από την άλλη είναι η Άννα. Η Άννα λέει ότι κλείνει και τα 19, ο Παντελής δεν ξέρω. Αλλά χρόνια πολλά και να περάσετε πολύ ωραία και με πολύ φόρο έτσι να σβήσετε τα κεράκια και πολύ ωραίες σκέψεις και ωραίες ευχές. Οι πιο ωραίες είναι αυτές που κάνουμε μυστικά και δεν τις μοιραζόμαστε με τους άλλους. Είναι πολύ εσωτερικές και βγαίνουν μετά. Κάντε το. Κάντε το και χρόνια σας πολλά. Η Telekom μαζί μου είναι εδώ. Είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές. Αλλά είναι και ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους εσάς που έχετε και επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr για να μάθετε πολύ, πολύ περισσότερο και να προετοιμαστείτε για όλα τα καλά που φέρνει. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω με ένα ντουέτο που ξεκίνησε από το ρυθμό 949 και έγινε επιτυχία.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει για τον Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
18: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
19: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
20: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
19: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
20: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
19: Κατάλαβα. Στην Μπάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
21: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
22: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
23: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
24: Τσεκ.
23: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
25: Τσεκ.
23: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
24: Και αυτά τσεκ.
23: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
25: Τσεκ.
23: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
24: Σχολικά, τσεκ.
26: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
27: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
28: Αγάπη, δεν μπορώ.
27: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
29: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Καλό μεσημέρι για μία ακόμη φορά στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδας για τους περισσότερους. Να θυμίσω αυτό που έλεγα και πριν και με ρωτάτε και καλά κάνετε, ναι. Ένα εξαιρετικά αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη non-stop mix με την υπογραφή του Νικού Χαλκούση και του ρυθμού 949 σήμερα στις 11 και αύριο στις 10. Δηλαδή και απόψε και αύριο το βράδυ θα μπορείτε να ακούσετε συγκεντρωμένες και μιξαρισμένες από τον Χαλκούση, με μοναδικό τρόπο δηλαδή, όλες τις μεγάλες επιτυχίες μιας αγαπημένης φωνής, ενός εξαιρετικού ερμηνευτή. Κατά τα άλλα θα κρατήσω αυτό που έλεγε ο Μουζουράκης χθες, ότι η σιωπή ίσως είναι καλύτερη. Ας μην πούμε τίποτα παραπάνω, μόνο αυτό. Έρχεται ένα ντουέτο που ξεκίνησε από εδώ. Νίνο και Ζωζεφίν, τι κάνεις, έγινε επιτυχία και παίζει για όλους εσάς.

0: Φουριόζα μπήκες μέσα στο στούντιο. Άννα Ζερδέλη μπήκε για να της δώσουμε μικρόφωνο και να μείνει μαζί σας για 3 ώρες και να κάνετε τα ρυθμένια σας. Γιατί τρέχεις? Α, έχεις φέρει και αυτό. Δεν το μαρτυράω, σ' αφήνω να τα πεις εσύ. Με το κορίτσι αυτό το μαγικό θα κάνετε τα κόλπα, τα ωραία τα ραδιοφωνικά. Πριν φύγω να πω και αυτό. Μπορεί να το χάσεις την πρώτη φορά, τώρα έχεις όμως μια δεύτερη ευκαιρία, μην τη χάσεις. Αντίπαλοι για καλό, η Ένωση στα Βίλα της Σίνεμας με τους αγαπημένους creators και ακόμη πιο δύσκολες δοκιμασίες, ανατροπές πολλές, αυτά που δεν τα περιμένεις. Κλείσε το εισιτήριό σου και ετοιμάσου για ένα YouTube challenge στη μεγάλη οθόνη για να συναντήσεις και τους πρωταγωνιστές από κοντά. Από 18 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου στα Βίλα της Σίνεμας στη Θεσσαλονίκη, Mediterranean Cosmos, 25 με 27 Σεπτεμβρίου στα Βίλα της Σίνεμας Μαρούσι, Δεμόλ Αθένς, Άγιος Δημήτριος Μετρομόλ και Ήλιον Escape Center. Τι κάνεις, παιδί μου, καθαριότητα? Αυτό που ακούτε είναι η καθαριότητα της Ζερδέλη. Καθαρίζει για να είναι είμαστε παστρικές εμείς εδώ. Δεν ξέρω για εσάς. Λοιπόν, λίγο πριν φύγω, σας φιλώ ένα ξεχωριστά. Μια ζόρικη εβδομάδα ήταν αυτή. Φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Καρώστε ωραία και καλοκαιρινά πράγματα. Γιατί από Δευτέρα λένε ότι θα είναι και λίγο φθινοποράκι. Τώρα έχω διαλέξει και ένα τραγούδι. Πατάω play σε αυτό για να σας πω ποιο είναι το τραγούδι της Γιώτας.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Επειδή ο Αντώνης Ρέμος έχει ένα Σαββατοκύριακο μπροστά που θα κυριαρχήσει και εκεί στη Θεσσαλονίκη θα κάνει τα δικά του σε μια τεράστια συναυλία και ένα πολύ μεγάλο, ένα μομέντο δικό μου του τρελά μεγάλο, έχω επιλέξει ένα τραγούδι που είναι από τα πιο αγαπημένα μου και του το έχω πει. Καλοκαιρινό δεν το λες, Ναφθαλίνη είναι αυτή, ετοιμαστείτε γιατί θα μαζέψετε και ρούχα κάποια στιγμή. Λοιπόν, Ναφθαλίνη από τα ωραιότερα τραγούδια που του έχει δώσει ο εξαιρετικός Γιώργος Θεοφάνους πίσω στο 2003 και με αυτό σας αφήνω. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε με το καλό Δευτέρα πρωί.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
12: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
16: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
19: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπώ.
20: Μόνο επιτυχίε.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Περιμένω τα μηνύματά σας μας στο Viber στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr καθ' ως ρυθμός 949. 11 του Σεπτέμβρη λοιπόν, Παρασκευή 11 του Σεπτέμβρη, θα κλείσουμε πολύ ωραία αυτή την εβδομάδα. Είχαμε έναρξη της σχολικής χρονιάς με τον καθιερωμένο φυσικά αγιασμό σε όλα τα σχολεία της χώρας. Άνοιξε σήμερα η αυλαία αυτής της ωραίας νέας σχολικής χρονιάς. Παιδιά, καλή αρχή, ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Καλή δύναμη στους γονείς και στους καθηγητές. Να πούμε ότι ήταν η υπηαγωγία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια και τα λύκεια της επικράτειας ανοίγουν ξανά τις πύλες τους για να υποδεχτούν τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τα κεφάλια μέσα λοιπόν. Και ξεκινάμε κι εμείς με 10 επιτυχίες στη σειρά και ο Νίκος Οικονομόπουλος ήρθε τώρα στην παρέα μας.

0: μαμά.
1: Ηλίας Βρετός λοιπόν και Λάθος Σου. Μεσημέρι Παρασκευής εδώ στο ρυθμό 949. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε μαζί παρέα και δεν θέλω να ξεχνάμε όμως, παιδιά. Οι παλιοί δεν ξεχνάνε. Οι νέοι όμως πρέπει να μαθαίνουν. Γιατί σαν σήμερα 11 του Σεπτέμβρη. Είναι και μια δύσκολη επέτειος. 25 χρόνια συμπληρώνονται από το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα συγκλονιστικό γεγονός που άλλαξε πραγματικά τις διεθνείς ισορροπίες και διαμόρφωσε τουλάχιστον το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα τότε. Αλλά σήμερα τι έγινε? Είδαμε μέσα στα social media 2.977 drones που σχημάτισαν ξανά τους δίδυμους πύργους πάνω από τη Νέα Υόρκη. Η εικόνα είναι τόσο απλή όσο και δύσκολη για κάποιους, έτσι. Ότι οι πύργοι λείπουν από το skyline της Νέας Υόρκης και επέστρεψαν προς το ορεινά ως φως είναι, ρε παιδί μου, το κάτι άλλο. Αν το δεις, πραγματικά σου δημιουργεί ρίγη. Το έργο δεν προσπάθησε βέβαια να αντικαταστήσει τους δίδυμους πύργους, έτσι, σαν συμπαγής όγκους, αλλά τους σχεδίασε στον αέρα σαν, ρε παιδί μου, στη μνήμη. Στη μνήμη, σαν αστερισμό, σαν μια αρχιτεκτονική παρουσία που υπάρχει μόνο όσο την κρατούν τα φώτα. Ήταν πολύ ωραία η στιγμή αυτή. Μπείτε, ψάξτε την στα social media, σίγουρα θα τη δείτε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι αν ψάχνεστε και θέλετε, ρε παιδί μου, να ζήσετε αυτή την εμπειρία του καζίνου, χωρίς ταξίδι, καθόλου μακρινό, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Είναι τίποτα, μια ανάσα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Χρήστος Μενιδιέτης λοιπόν, και ό,τι πιο όμορφο. Ό,τι πιο όμορφο θα σας το πω μετά το break, γιατί θέλουμε όλοι καθημερινά, χρειαζόμαστε 5 λεπτά πραξίας και θα σας πω τους λόγους. Για την ώρα άλλο προέχει, άλλο που έρχεται, έρχεται σονούπο. Γιατί τα My Market Γλυφάδα στην οδό Κωνσταντίνο Θανάτου 5 και Σπερχιάδος ανακαινίστηκαν και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί. Έρχονται εγκαίνια, ανακαίνιση του καταστήματος λοιπόν, την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη, με μουσική, δώρα και πολλές εκπλήξεις και φυσικά. Λείπει ο Μάρτης από τη 40η, όχι. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι και θα εκπέμπει ζωντανά με την αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Λοιπόν, εσείς τι πρέπει να κάνετε? Να βγείτε, να περιηγηθείτε στους δρόμους του My Market, γιατί είναι στη λίστα σου, είναι στα My Market. Και από τις 18 μέχρι και τις 29 Σεπτέμβρη, ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ, καλά άκουσες. Ακόμη και τις μέρες της γιορτής και 18 και 19 Σεπτέμβρη, 10 τυχεροί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Μοιράζουμε. Πάμε τώρα να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά ναυάγια, γιατί κάτι άκουσα το πρωί. Κάτι καταστροφές κάνανε ο Δημήτρης ο Βασίλης και η Αθηνά φυσικά.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Κόστος γάμου.
3: Ναι. Το νηφικό πόσο έχει?
4: Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Να το νοικιάσεις, ναι, ή να το φτιάξεις να το κρατήσεις.
3: Θα το νοικιάσω τώρα. Δεν το ξέρω. Εσύ συμφωνείτε να το νοικιάσουμε από πιο οικονομική?
5: Εγώ δεν θα νοικιάσω.
3: Εσύ πάρ' το leasing.
5: Έχει και το σέρβις μέσα.
3: Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
4: Γίνονται, τι πάνε κάτι δώρα. Φακελάκια.
3: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια. Βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες.
5: Και σε γιορτές.
4: Το κουστούμι λέει ένα χιλιάρικο, λέει.
3: Βάζω, ρε παιδί μου, χιλιάρικο.
5: Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλοι μας. Τα παρανυφάκια.
3: Τα πληρώσω.
4: Τα πληρώνονται, τα
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει
3: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: di qualità.
13: Μεσημέρι Παρασκευής 11 του Σεπτέμβρη. Επιστρέψαμε λοιπόν. Η Μιάννα Ζιρτέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ρυθμός 949. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάς ότι μας ακούς από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr. Καύτος ρυθμός 949. Λοιπόν, δεν μπορώ να κρατηθώ, ρε παιδί μου. Θέλω να σου το πω. Δεν κρατιέμαι. Μην κρατιέσαι. Anyway, λοιπόν, ποιος έρχεται. Ποια έρχεται? Η Ιουλία Καλυμάνη. Την Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη, από εβδομάδα λοιπόν, στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας, η αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς, σε μια μοναδική βραδιά, με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Και αν φυσικά θέλεις να πάρεις διπλές προσκλήσεις από εδώ, από το ρυθμό, με αγάπη, γιατί εμείς το φτιάχνουμε για εσάς, στείλτε τώρα Καλυμάνη. Μάνι με μεγάλα έτσι ωραία γράμματα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Και εμείς συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες. Θα έρθει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και η Όνειρά μα. Τώρα Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Παρακαλώ, δυναμώστε.
14: Το ξέρω καλά
0: Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αχ, το καλοκαίρι μου λοιπόν και Μιχάλη Σαντζηγιάννης, και πόσο μου αρέσει που αυτά που σας προτείνουμε σας αρέσουν. Έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα για καλυμάνι και θέλω να σας προετοιμάσω και για το Σαββατοκυριακό σας. Γιατί αν λατρεύετε την πάστα, ξέρετε το μακαρόνι το ωραίο. Αν είσαι δηλαδή pasta lover, το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για εσένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food. Mm-hmm, με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή λοιπόν και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Σπάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρπονάρα, Νάπολη. Καλά, μου έχει ανοίξει ήδη η ώρα, 6 είναι και μεσημέρι, μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο στα 6 ευρώ. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις το πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Αν λοιπόν είσαι pasta lover, είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει έτσι ξεχωριστό αυτές τις μέρες, τις ωραίες, όσες προλαβαίνουμε ακόμη, γιατί έχει ακόμα ωραίες θερμοκρασίες από εβδομάδα, λέει, χαλάει. Μην ξεχνάς, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλη, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριαφάγη. Γαλαξίας.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. 5 λεπτά και μετά τις 3 είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελάτε να ενωθούμε, ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Χρόνια πολλά στην Ευανθία σήμερα που βλέπω στο ημερολόγιο και Εφροσύνος. Δεν ξέρω, άλλη φορά είναι η Εφροσύνη, η Φρόσο και άλλο Εφροσύνος. Χρόνια πολλά σε όποιον έχετε έξω και έχει και τα γενέθλιά του. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι μας ακούτε μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Η φίλη μας η Σταύρη είναι εδώ. Την καλησπέρα μου. Ψάχνει σπίτι. Ελάτε να την βοηθήσουμε να βρει, παιδιά, για να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έρχονται πολλές επιτυχίες και σίγουρα θα έρθει και ο Γιώργος Μαζονάκης σε λίγο στην παρέα μας. Για την ώρα, Θοδωρής Φέρης. Δυναμώστε, παρακαλώ. Είπες, λέει. Μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Αχ, ένα μεγάλο αχ λοιπόν. Σε έχω κάνει Θεό από Γιώργο Μαζονάκη, γιατί πριν το κάνει δικό του ο Μαζονάκη, στο Σε έχω κάνει Θεό είχε ήδη τη δική του ιστορία και το ξέρετε. Είχε τραγουδηθεί από την Καταρίνα Στανίση. Και αυτό είναι ένα από τα χαρίσματα, ρε παιδί μου, των μεγάλων ερμηνευτών. Δεν είναι, τραγουδούν απλώς ένα παλιό τραγούδι. Το ξανασυστήνουν στο κοινό. Το πήρε ο Μαζό, το έβαλε πάνω του και το έκανε δικό του. Η Καταρίνα Στανίση είναι και αυτή συγκλονισμένη με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν πείραξε ποτέ, λέει, κανέναν. Κάποιοι ίσως παρεξηγούσαν διάφορα και τον πρόδωσε η καρδιά του. Βέβαια, σύμφωνα με το πρώτο θέμα, βλέπω ότι είναι απροσδιορίστη η αιτία της ανακοπής που οδήγησε στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και περισσότερα, λέει, θα δουν στο φως μέσα από τις τοξικολογικές. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει το non-stop εδώ. Non-stop αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Ο Νίκος Χαλκούσης ξέρει και το κάνει καλά και ο ρυθμός 949 αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη με το δικό τους τρόπο. Σήμερα λοιπόν στις 11 και αύριο Σάββατο στις 10 ένα non-stop mix με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδιστή. Ένα αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix, στο ρυθμό 949. Εμείς συνεχίζουμε με τα 10 στη σειρά. Θα έρθει και ο Γιώργος Σαμπάνης και Νίνο, Νίκος Οικονομόπουλος και την Γαρμπή. Τώρα όμως, αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Μην ξεχνάς, εδώ το πρωτακούσαμε στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Για δύναμωσε.

0: πολύ καλά κατάλαβα, ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας έλεγα για αυτά τα 5 λεπτά πραξίας, παιδιά, γιατί κάνουν καλό, γιατί χρειάζεται, γιατί μειώνουν το άγχος, γιατί ξεκουράζουν τον εγκέφαλο και βελτιώνουν φυσικά τη συγκέντρωση. Όλοι πρέπει να πάρουμε το 5 λεπτό. Το 5 λεπτό μας όλοι το έχουμε ανάγκη. Επιστρέφοντας από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πω και για τα κουμπιά, τα κρυφά κουμπιά που έχει το σώμα μας για μια σωστή επανεκκίνηση. Μέχρι τότε θέλω να προετοιμαστείτε, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι κοντά και πρέπει να ξέρετε ότι τα καταστήματα IKEA στο αεροδρόμιο, το κατάστημα, το μεγάλο το όριο, είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί και τις 7 η ώρα το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει το back to school παιχνίδι. Φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, ποιος φυσικά δεν έχει φάει αυτά τα περιβόητα και αγαπημένα κεφτεδάκια, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερα στο IKEA.gr.
1: Εδώ Κατερίνα Φρενά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω?
2: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
1: Προλαβά.
3: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
10: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
13: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της, όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της, που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της, που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη, όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
18: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
17: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
19: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
20: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer.

Μεσημέρι Παρασκευή, 11 του Σεπτέμβρη. Είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη, τα μεσάνυχτα παρακαλώ, έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Νίκο Απέργη. Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη, που περάσαμε υπέροχα, που παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Εμείς το ζήσαμε, εσείς θα το δείτε και θα το απολαύσετε το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη. Ρυθμός 949, Powered by the E. Περιμένουν τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949. Χρωστάω ειδησούλες, χρωστάω ωραία πραγματάκια, θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Για την ώρα έρχονται επιτυχίες. Και τώρα, Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης λοιπόν και μόνο στα όνειρα. Και αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, κοίταξε σταθερά ένα σημείο ψηλά για 60 δευτερόλεπτα και μπορεί έτσι να βοηθήσει τον εγκέφαλό σου να χαλαρώσει και να προετοιμαστεί για τον ύπνο. Είναι ένα από τα κρυφά κουμπιά επανεκκίνησης, ρε παιδί μου, που έχει το σώμα σου. Όπως για παράδειγμα το πρωί. Αν νιώθεις κουρασμένος και λες, «Ωχ, δεν μπορώ» και πας να βουρτίσεις τα δόντια σου. Ακούστε ένα μυστικό, δεν θα βουρτσίσετε με το δεξί αν είστε δεξιόχειρες, με το αριστερό, με το ανάποδο και αν είστε αριστερόχειρες με το δεξί, κατάλαβες, γιατί αυτή η αλλαγή της συνήθειας μπορεί να σε ενεργοποιήσει νοητικά. Άναγιά σου, κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Λοιπόν, άκου τώρα τι άλλο θα σε ενεργοποιήσει. Θα σε ενεργοποιήσει το καλάθι των αγορών. Γιατί, παιδιά, έρχεται νέο ανακαινισμένο κατάστημα My Market στη Γλυφάδα, στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος. Ανακαινίστηκε λοιπόν και σας καλεί για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη με μουσική δώρα και πολλές εκπλήξεις. Φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί, δεν θα είναι μόνος του, θα είναι με τη Γιώτα, Γιώτα Τσιμπρικίδου, από τις 10 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι και θα εκπέμπει ζωντανά. Λοιπόν, για συντονιστείτε, για μαζευτείτε, διότι από τις 18 μέχρι και τις 29 Σεπτέμβρη ένας τυχερός κάθε μέρα κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας, ακού, 200 ευρώ. Και τις ημέρες των εγγενείων, έτσι, και 18 και 19, 10 τυχεροί που θα βρίσκονται εκεί θα κερδίσουν το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. Πάμε σε γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, μην φύγει κανείς.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
0: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πέντε λεπτάκια μετά τις 4 εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε μαζί παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Μας ακούτε μέσω sound.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Κατεβάστε και το app. Εκεί μέσα μπορεί να βρείτε τα πάντα, ό,τι χρειάζεστε από όλους τους παραγωγούς, από όλες τις ειδήσεις, τις μουσικές και όχι μόνο. Και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber 6937-949-949 για να διαβάσω τα μηνύματά σας, για να δω τι θα μου πείτε σήμερα. Παρασκευούλα 11 του Σεπτέμβρη. Τελευταία, για πάμε σε Σαββατοκύριακο τώρα. Τι προγράμματα έχετε ετοιμάσει? Εμείς έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες για όλους εσάς και θα ξεκινήσουμε την ώρα με Κατερίνα Λιόλιου, γιατί κάνει πολύ σωστά το λογαριασμό.

Διονύση Χινάς λοιπόν και συγκοινωνούν τα δοχεία εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και ξέρετε ότι σήμερα είχαμε κάτι παίζει Bird by Day που κανονικά επιστρέφει στην πλατεία Συντάγματος, αλλά λόγω της ξαφνικής απώλειας του αγαπημένου καλλιτέχνη του Γιώργου Μαζονάκη έχει μεταφερθεί. Και τώρα θα σας ανακοινώσω την ημερομηνία, τα ακούτε πρώτη φορά. Την Τετάρτη λοιπόν, μεταφερθήκαμε για την Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως και τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις ολόκληρες ώρες ζωντανά, ξέρετε τώρα, με το showman του ρυθμού 949 δεν είναι άλλος από το Γιάννη Κατινάκη. Εσύ εκεί δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Θα γίνει χαμούλης και πάλι, χορή, τραγούδια, κατάσταση που θέλεις σίγουρα να τη ζήσεις. Οπότε σε παροτρύνω την Τετάρτη, βάλω το στο ημερολογιό σου, στις 16 του Σεπτέμβρη, 5 με 8 θα γίνει χαμούλης. Εμείς συνεχίζουμε το δικό μας χαμό εδώ με επιτυχίες. Η Ιουλία Καλυμάνη τώρα ήρθε. Ξέρετε ότι έχουμε πολύ ωραία συναυλία στο Κατράκι, έτσι.

0: Ελληνίδου λοιπόν και εξηγήστε μου. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Η Σταύρη στέλνει, έχω ανακτήσει, ψάχνω σπίτι, δεν βρίσκω σε όλη την Αθήνα και αναρωτιέμαι, βρε παιδί μου, σε ποια περιοχή να ψάχνει. Μου λέει πλέον δεν με νοιάζει, έχω ρίξει και τα στάνταρ, μου λέει σε αυτό. Απλά λέει θέλω να είναι ένα σχετικά καινούριο. Α, μια χαρά μπάτζετ έχει Σταύρη μου στα 700 ευρώ. Μια χαρά σε βλέπω. Εγώ, μια και μιλάμε για σπίτι, θα σου δώσω άλλη λύση. Γιατί το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Να πας να κάνεις και τις αλλαγές σου τις ωραίες. Γιατί θέλουμε ένα πιάτο καινούριο. Θέλουμε ένα ωραίο μαξιλάρι να διακοσμήσουμε στον καναπέ. Θέλουμε κάτι στην κρεβατοκάμαρα. Όλα τα θέλουμε. Και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 7 η ώρα το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει έτσι το back to school, ρε παιδί μου, παιχνίδι. Διαφορετικό για σας, αγαπημένοι γονείς εκεί έξω. Φαγητό θα φάτε σίγουρα στο ειδικό εστιατόριο, αφού πας στο IKEA. Παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι, όλα στο κατάστημα IKEA, αεροδρόμιο και την Κυριακή. Μπορείτε να δείτε και περισσότερα στο IKEA.gr. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά ναυάγια, γιατί με πιάσαν και εμένα στο στόμα του σήμερα. Κάτι λέγανε για κάτι γάμους και για κάτι δώρα. Παλιό Τσιγκούνιδες και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Βασίλης Φουρτούνης και η Αθηνά Φαλίδου, τέτοιοι είναι.
1: Κόστος γάμου.
2: Ναι. Το νηφικό πόσο έχει.
3: Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Να το νοικιάσεις, ναι, ή να το φτιάξεις, να το κρατήσεις.
2: Θα το νοικιάσω τώρα. Δεν το ξέρω.
1: Εσύ συμφωνείτε να το νοικιάσουμε από πιο οικονομική
4: εκδοχή.
1: Εγώ
4: δεν θα νοικιάσω.
1: Εσύ πάρ' το leasing.
4: Έχει και το σέρβις μέσα.
1: Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
3: Γίνονται, πάνε κάτι φακελάκια.
1: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια, βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες
4: και σε γιορτές.
3: Το κουστούμι λέει είναι ένα χιλιάρικο, λέει.
1: Βάζω, ρε παιδί μου, χιλιάρικο.
4: Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλοι μας. Τα παρανυφάκια.
1: Τα πληρώσω.
3: Πληρώνονται τα παρανυφάκια.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές. Βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά. Με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Επιστρέψαμε λοιπόν λίγα λεπτά και πριν το ρολόι δείξει 5 ακριβώς. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Στο ρυθμό 949 μας ακούς μέσω soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, ενώ περιμένουμε τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 6937-949-949. Έλα να γίνουμε μια μεγάλη παρέα στην εκπνοή, βέβαια, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες και θα έρθει τώρα στην παρέα μας Αντώνης Ρέμος. Και φυσικά θα κλείσουμε με αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη. Μη φύγει κανείς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν, και σε έχω επιθυμήσει ένα τραγούδι που υπογράφει στίχους και μουσική ο Φίβος από Heaven. Ήταν μία από τις πολλές συνεργασίες χρόνων, μια συνεργασία χρόνων να το πω σωστά, και με ένα πολύ ωραίο μήνυμα τον αποχαιρέτησε και ο Φίβος. Είναι πολύ μεγάλο για να σου το διαβάσω όλα, αν μπείτε στα social του θα το δείτε. Θα κρατήσω μόνο που λέει την ατάκα: ο Γιώργος είχε κάτι που δεν διδάσκεται και δεν κατασκευάζεται. Είχε προσωπικότητα και πάρα πολλά άλλα. Ο Γιώργος, η απουσία σου είναι από εκείνες που δύσκολα χωράει ο νους. Αυτό είναι αλήθεια. Ο ρυθμός 949 και εμείς τον αποχαιρετούμε με τον τρόπο μας, αλλά έχουμε και non-stop mix. Αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Ο ρυθμός 949 και ο Νίκος Χαλκούσης. Αποχαιρετάμε το δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στις 11 και αύριο Σάββατο στις 10, ένα non-stop mix με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδιστή. Ένα αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix στο ρυθμό 949. Και κλείνοντας λοιπόν, να ενισχύσουμε και λίγο το έργο της ΕΛΕΠΑΠ. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν η ψυχαγωγία συναντά την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι αντίπαλη για καλό. Η Ένωση. Το δεύτερο μεγάλο YouTube Challenge επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ακόμα μεγαλύτερες δοκιμασίες και ένα σημαντικό σκοπό, την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ. Μην το χάσεις ξανά στα Village Cinema. Αντίπαλοι για καλό, η Ένωση, Retour, για λίγες ημερομηνίες στη Θεσσαλονίκη 18 με 20 Σεπτέμβρη και στην Αθήνα 25 με 27 Σεπτέμβρη. Και τώρα είναι και εκείνη η ώρα, παιδιά, να δώσω σκυτάλι στον έναν, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον ψηλό, το ξανθό, το γαλανομάτι, το μοντέλο, το σιλφίδα ή αλλιώς στυλάκι, σεξουαλικό αν μη τι άλλο, ωραίο χαμόγελο, με κόκκινη σήμερα μπλούζα, διάτρητη, μάλλον θέλει να παίρνει αέρα, δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο, όπου σήμερα θα τον απολαμβάνετε στο Σύνταγμα, αλλά όπως είπαμε έχει μεταφερθεί για την επόμενη εβδομάδα. 16 Γιάννη.
1: Την Τετάρτη.
0: Πόσο έχει ο Γιάννη?
1: Πόσο πέφτει Τετάρτη?
0: Πόσο, δεν θυμάμαι Γιάννη.
1: Αν σήμερα είναι 10.
0: Θα σας το πω, μισό λεπτό.
1: 10 και 5, 15.
0: 15 είναι αγόρι μου.
1: Τετάρτη.
0: 16 είναι την Τετάρτη.
1: 15 ή 16.
0: Όχι, έχει διαφορά.
1: Να πηγαίνουν να με ψάχνουνε. Να του κάνουν ασάκια. Να έχουν δεδομένο.
0: Γιάννη Κατινάκη λοιπόν, ο showman του ρυθμού 949. Δίνω σκυτάλι από τι 5 μέχρι και τι 8. Ξέρετε εσεί τώρα. Τι θα πει σήμερα στα παιδιά, θα ανοίξουν τη σκάλα.
1: Για τα σχολεία που ανοίξαν βεβαίω.
0: Κάτι πιο πρωτότυπο. Κάτι πιο πρωτότυπο.
1: Θα θυμηθώ τα δικά μου παιδικά χρόνια. Θα ανατρέξω.
0: Γιατί δεν θα θέλαμε. Δεν θα Παναγία μου. Λοιπόν, άντε, φιλιά πολλά. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνά, σήμερα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάς.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Νίκο Απέργη.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη.
3: Μάτια μου και εγώ για σένα έχω.
2: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
3: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματικά χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
6: Την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
12: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: He's from Greece. The
16: Giannis Katinaki Show.
17: Είναι φανταστικό.
18: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
19: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
20: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
21: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
22: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
23: Χωρίς το Γιάννη. Τροκοπή το ραδιόφωνο 10.
24: Κατινάκη.
25: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinaki Show.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για τρεις ολάκερες ώρες θα σου κάνει συντροφιά ο ένας, ο μοναδικός, ο παρανοϊκός, σίγουρα πάντως Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 8 στο The Giannis Katinakis Show. Παρασκευούλα σήμερα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Θα χορέψουμε και ένα καρσιλάμα αμαλάχη και παιδιά να ευχηθούμε και καλή σχολική χρονιά. Τώρα αυτό είναι και λίγο ξύμορο βέβαια, γιατί πιο παιδί χαίρεται που πάει σχολείο, έτσι. Είναι όλα μέσα στην κλαούνα. Ωστόσο για τους γονείς είναι υπέροχο το νέο, γιατί θα ησυχάσουν και και θα είναι Σόρολοπ. Θυμάμαι και τα δικά μου παιδικά χρόνια, στο 1821, στο κρυφό σχολείο, μαζί με τον Ομέρ Βριώνη και τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Παιδιά, έχω τελειώσει το σχολείο. Πόσο είναι? Είναι 11 χρόνια. 12 χρόνια. Ο Χριστός και η Παναγία επικουργεί συντεξίδι στη γωνία και με περιμένει. Γερνάω, μαμά. Σαν χτες μου φαίνεται. 2015 το τελείωσα και έχουμε 2055 μου φαίνεται. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση και η κλαούνα και έχω να σου πω ότι και σήμερα βεβαίως έχουμε να κάνουμε πράγματα και θάματα. Πρώτον, έχουμε την πολύ αγαπημένη, λατρεμένη θέλει και κανείς, Σκάλα του Μιλάνου, που εσύ αγαπημένη μου ακροατή βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου και κερδίζεις δωράρα. Άκουσα εγώ τον τονισμό. Δωράρα. Επίσης, έχουμε το δίλημα του Γιάννη εντός ολίγου που τίθεται επιτάπητος πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα προς επίλυση και εννοείται το δικαστήριο που εσύ μου στέλνεις το δικό σου πόνο και καημό και εγώ το λύνω στον αέρα του ρυθμού 949. Και πριν περάσω σε Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να με αφήνεις μονάχο μου και να με ξεχνάς. Το Viber μας είναι εδώ και περιμένω τα μηνύματά σου. 6937-949-949. Πες μου μια καλή κουβέντα, ένα καλή Παρασκευούλα, ένα Γιάννη υπέροχος, κούκλος, υπερμοντέλο και σούπερ μόντελ. Μην τραπείς. Και τώρα δυναμώνεις γιατί ο Νίκος είναι εδώ και θα μας τραγουδήσει ένοχο κορμί αφιερωμένο σε μένα.

0: κομμάτι της ζωής σου. Ελπίζω και εύχομαι να είμαι, αλλά εσύ σίγουρα είσαι, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή, γιατί κάθε απόγευμα κάνουμε παρέα εδώ στο ρυθμό 949, που μόνο επιτυχίες ακούς, επιτυχίες να φάνε και οι κότες και οι κόκορες και οι κροκόδιλοι. Και μέχρι και τις 8 θα σε συντροφεύω, Γιάννης Κατινάκης, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Σήμερα Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη, πόσο πιο κλισέ. Και βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα στο Viber μας, στο 6937 949 949. Η Άννα που μου λέει: Γεια σου Γιάννη, τι κέφι κάνεις. Αχ, η πονεμένη μου καρδούλα το ξέρει. Και το Σωτήρι που θέλει σε λίγο να τραγουδήσει στη Σκάλα του Μιλάνου. Λίγη υπομονή και όλα θα γίνουνε, γιατί τώρα είναι και η ώρα. Ήρθε η στιγμή για το δίλημα του Γιάννη. Are you ready?
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, είμαι εδώ και σήμερα με αυτό το υπέροχο χαλί Joan Collins για να θέσω ένα πάρα πολύ σοβαρό δίλημα επιτάπητος. Πρώτο ραντεβού, βγαίνεις με γκομενάκι για φαγητό ή δεν βγαίνεις? Και είμαι πάρα πολύ κάθετος. Η απάντηση είναι όχι, το ηρωικό όχι του μεταξά. Διότι στο πρώτο ραντεβού πρέπει να κρατηθεί ένα μυστήριο, να είσαι λίγο γυναίκα ράχνη, Spider Woman. Δεν μπορείς να πας και να υπάρχει στο δόντι σου το μπενού του Πετρετζίκη, λίγο αργυρό μπαρμπαρίγου, λίγο στο τσουκάλι, το μαγεριό τη κούλα. Μια μερίδα σαγανάκι. Όχι, θέλω το δόντι καθαρό και τις φυσικές, ας πούμε, έτσι, λειτουργίες να μην έρχονται προς τα έξω. Στο πρώτο ραντεβού να πας για ένα ωραίο ποτάκι, να πας για ένα περίπτωτο. Θα μου πεις, θα ξαλαχανιάσω. Όχι, να κάτσεις στο σπίτι ήρεμα και ωραία. Το φαγητό έρχεται και φέρνει μια απομυθοποίηση και ο σεξουαλισμός παίρνει υλικοφόρο και φεύγει μακριά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είμαι κάθετος και θέλω και εσύ να μου πεις τη δική σου. Γι' αυτό άλλωστε κάνουμε καθημερινά το δίλημα, έτσι. 6937 949 949, το Viber μας. Πες μου τη γνώμη σου, αναμένω τα μηνύματά σου. Μόλις μου έστειλε και η Κατερίνα. Καλησπέρα, λέει, χαρισματικό μαγόρι. Καλησπέρα και σε σένα, Κατερίνα. Περνάω σε Αναβίση και Σαντρέ. Έτσι, τώρα είναι το καλό. Ακολουθεί το Κελ και Λίλα, Θοδωρής Φέρης και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

Δώσε έχω στην καψούρα. Θοδωρής Φέρης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη. Βεβαίως τώρα θα μου πεις καλό είναι αυτό. Καλό είναι, επειδή μου στεγγυώμαι. Εγώ θα περάσουμε εξαιρετικά. Έχουμε 2,5 ώρες ακόμα να κάνουμε πράγματα και θάματα, να ακούσουμε πάρα πολλές επιτυχίες και εννοείται πάρα πολλά θέματα και πάρα πολλά παιχνίδια. Γιατί σε λίγο εξαιρετικά ελληνικά σου έχω και δωράκι. Ωστόσο να πω και πάλι καλή σχολική χρονιά, που καλή δεν νομίζω να είναι, γιατί κάθε αρχή του Σεπτέμβρη αρχίζει η γκρίνια. Κλάμω, δεν θέλω να πάω σχολή, δεν θέλω να διαβάσω. Μάνε σε ιστερία, δεν μπορούν άλλο, μαγειρεύουν, διάβασε παιδί μου, πληρώνω φροντιστήρια. Είναι ένα χάος. Ωστόσο, εγώ που έχω τελειώσει γύρω στα 2,5 χρόνια το σχολείο, έχω φύγει από αυτό πια και είμαι ελεύθερος. Τώρα να υπενθυμίσω ότι σε πολύ πολύ λίγο, για να μην ξεχνιέσαι, έχουμε την πολύ αγαπημένη, τη λατρεμένη Σκάλα του Μιλάνου. Βεβαίως, που θα βγει στον αέρα του ρυθμού 949, θα μου τραγουδήσεις ένα τραγούδι της επιλογής σου, εγώ θα ζητήσω αύξηση γιατί πόσο πια να αντέξω, και θα κερδίσεις δωράρα. Και τι δωράρα? Τι είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο? Ο γκόμενος θα μου πεις. Βεβαίως, αλλά αν είχαμε γκόμενο θα στον έδινα, θα τον κράταγα για μένα. Μετά από τον γκόμενο, το φαγητό ή μασαμπούκα να έρθει να γίνει βάλσαμο στην ψυχούλα. Γι' αυτό σου έχω 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την Pizza Fan. Σε λίγο λοιπόν δίνω σήμα για να πάρεις τηλέφωνο. Μέχρι τότε όμως συνεχίζουμε με επιτυχίες και έχω Γιώργο Σαμπάνη. Σε αφήνω τώρα στον επόμενο, τον άτυχο τον γκόμενο που θα έρθει στη ζωή σου.

0: θες πολύ βούπου, δεν θες πολύ εκάλι. Θες και μια μαγιά, ρε παιδί μου, να είναι και λίγο τυρόβλαχος ο άλλος και λίγο γιδωτήρι και λίγο να την αρμέγει τη γελάδα. Κατάλαβες. Στον έρωτα θες και λίγο μια μαγιά, θα έλεγε κανείς. Ή τουλάχιστον το λέει ο Γιάννης Κατινάκης έτσι με μεγάλη πείρα στον έρωτα, not, που θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 8 πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα κάνουμε την πιο ωραία παρέα στο εγγυό με αυτό σήμερα Παρασκευούλα που αρχίζει σιγά σιγά λάου λάου αγάλι αγάλι να πέφτει και η θερμοκρασία, δηλαδή το βράδυ. Τη βάζει τη ζακέτα σου, αμαλάχη και σε μερακλής. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα, θα μου πει. Φτάσαμε και μέσα Σεπτέμβρη. Φτάνει πια. Φτάνει ο καύσωνα. Φτάνει η λίμνη Ταγκανίνκα, γιατί σε αυτές τις θερμοκρασίες κινούμασταν μέχρι προχτές. Ωστόσο, τα αφήνω αυτά, γιατί έχω να σου πω πολλά και πιο σημαντικά. Και ποια είναι αυτά? Το δώρο που θα σου δώσω. Βεβαίως, γιατί είμαστε γαλαντόμοι και θέλω να είσαι πάντα ευχαριστημένος. Αρχίζω με τηλέφωνο. 210-6835-722. Καλείς τώρα για να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει. Βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς τραγούδι της επιλογής σου και εγώ, ναι εγώ βεβαίως, η Μαρία Φαραντούρη του ρυθμού 949, πότε θα μου πετάξουν γιαούρτια, θα κρίνω αν θα καταφέρεις να ανέβεις στην κορυφή και να πάρεις τη δωράρα σου. Και σήμερα θα βγάλω δύο νικητές, οπότε θέλω να γίνει χαμός στα τηλέφωνα, 210-6835-722, με καλείς τώρα για να βγεις και να πάρεις το δωράκι σου, όσο εγώ σε ενημερώνω για πολλά και χρήσιμα πράγματα, έτσι. Γιατί με αφορμή το Back to School, η Big κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμα πιο συναρπαστική με έναν μεγάλο online διαγωνισμό και πολλά πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγορά σου στο www.bigbacktoschool.gr. Για να δω. Παίρνετε παιδιά, αλλά λίγο σέρνεστε παιδιά. Δώρο θα πάρετε, σας παρακαλάω κιόλας. 210-6835-722. Θέλω τώρα να γίνει χαμός. Έφυγα σε break και επιστρέφω με ακροατές, όχι έναν, δύο παρακαλώ πολύ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
4: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Ντοσιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
1: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
14: Αγάπη, δεν μπορώ.
13: Έλα, το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, bonjour και hello βεβαίως, γιατί είμαι και ξενόγλωσσος. Καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, στην πιο ωραία και κεφάτη ραδιοφωνική παρέα και στην πιο ωραία υπερεκπομπάρα και κυρίως γεμάτη μετριοφροσύνη. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε υποδέχομαι στο The Γιάννης Κατινάκης Show που σου κρατάει παρέα κάθε απόγευμα 5 με 8 στο ρυθμό 949. Και τώρα σταματάω τα λόγια και χαμηλώνω τα φώτα, γιατί ήρθε η ώρα, η μεγάλη στιγμή, να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε την παιχνιδάρα μας. Στη σκάλα του Μιλάνου που βγαίνει στον αέρα, και σήμερα μάλιστα βγαίνουν και δύο ακροατές για να δώσω δύο δώρα βεβαίως. Μου τραγουδάς το τραγούδι της επιλογής σου, ο Θεός μαζί μας, και παίρνεις το δωράκι σου αν κρίνω ότι καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή. Δύο κορίτσια έχω και σήμερα, παίρνουν και άλλοι τώρα βέβαια, κανένα γόρι θα είναι το άλλο να το δεις. Ωστόσο τα κορίτσια είναι εδώ και περιμένουν, και αρχίζω με τον πρώτο τον κορίτσαρο. Γεια σου πρώτη κορίτσαρε.
1: Εγώ είμαι η πρώτη.
0: Από τη Sky Express καλείς? Από κάποιο λυκοφόρο ακούω έριδες και ανέμους.
1: Έχω ανοιχτή ακρόαση.
0: Γιατί?
1: Ναι, είμαι κάπως έτσι πιο άνετα, σαν να μιλάω με κάποιον απέναντί μου.
0: Ναι, αλλά δεν είμαστε εμείς άνετα με την ανοιχτή ακρόαση, γιατί ακούμε διάφορα μελτέμια.
1: Ενοχλητικό είναι να το βγάλω.
0: Είναι φύση αεράκι φύσαμε, αγαπητή μου.
1: Άρα είναι καλό να νιώθουμε λίγο ακόμα καλοκαίρι.
0: Δεν θέλω να θαλασσοπνίγομαι στην Αμοργό. Θέλω να μιλήσουμε όμορφα, ήρεμα και ωραία. Έλα.
1: Άντε καλά, το έβγαλα.
0: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έκανε και τη χάρη, καταλαβες. Πριν μου πεις το οτιδήποτε άλλο θα σας φάω, να πέσουν τα σήματα, γιατί ήρθε η ώρα να παίξουμε.
2: Εδώ είναι ο Πένασσος.
3: Στη σκάλα του Μιλάνου.
4: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινε.
0: Ναι, κι εγώ. Έτσι θα ανέβουμε μαζί τη σκάλα. Πώς σε λένε, ποια είσαι και από πού με καλείς?
1: Εγώ είμαι η Ελληνική και τηλεφωνώ στο Μενίδη από τις Εξωτικές Αχαρνές.
0: Ακεί είσαι πάρα πολύ γλυκιά και ένα γέρο αγκανταήφι, αισθάνομαι. Πολύ γλυκούλα.
1: Μάλιστα, πολύ.
0: Τα φιλιά μας στο Μενίδη, αγαπημένη Αλίκη. Μου θυμίζει και τη Βουτιουκλάτη, καταλαβαίνεις. Υπάρχει ένα συγκινησιακό σε όλο αυτό. Και από ό,τι έμαθα, θες να τραγουδήσεις. Τι μου πει καλή, θες να τραγουδήσεις?
1: Το γλέντι, το αγαπημένο.
0: Το αγαπημένο γλέντι. Πάρα πολύ ωραίο και πρωτότυπο. Πρωτοτύπησες.
1: Βέβαια, ναι, δεν έχει ακουστεί καθόλου.
0: Δεν έχει πολύ ακουστεί, είσαι ανατρεπτική. Να το πει με το Γιάννη Πρετεντέρη. Για να δούμε λοιπόν. Και 3 και 2 και 1 και ο Θεός μαζί μας. Λάλατο.
1: Όχα, μάνα, μάνα, μάνη. Το μεράκι μου με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω. Θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Ναι.
1: Ρωτάω που άλλο δεν αντέχω. Γιατί να βοηθήσει την κατάσταση.
0: Μου πήδηξε τη μάντρα. Έχασε στίχο. Πάμε πάλι.
1: Μάτια, λοιπόν.
0: Τα μάτια. Φθαλμολογικό πέρασες.
1: Ωραία, πάμε. Από την αρχή.
0: Όχι, όχι, από την αρχή. Αρχή από το ρεφρέν, από το μάτια μου.
1: Το πάλι με τα μάτια. Με πιάνει. Πιάσε με για να χορέψω. Θέλω απόψε να σε κλέψω.
0: Ναι.
1: Μάτια μου. Κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Και εμείς μέχρι εδώ αντέξαμε, αγαπημένη μου φίλη Αλίκη.
1: Δεν βοηθάς καθόλου την κατάσταση.
0: Μα υποτίθεται εσείς παίζετε. Εγώ έχω δώσει διαπιστευτήρια για τις μουσικές μου γνώσεις και τις φωνητικές μου ικανότητες.
1: Άντε, καλά,
0: για να δούμε πώς θα πήγες και αν κέρδισες το δώρο σου. Έλα. Μπράβο, μπράβο!
1: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Παιδιά, πραγματικά να σας πω κάτι. Με έχετε βρει καλό και με εκμεταλλεύεστε.
1: Όχι, να το είπα ξανά με όλους τους τείχους τώρα.
0: Μάλιστα. Κέρδισες λοιπόν και εσύ, αγαπημένη φίλη.
1: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
0: Κάτσε εδώ πέρα να σε σημειώσω όπως πρέπει. Δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την πολυαγαπημένη Pizza Fan. Κλείσε να βγει και η επόμενη. Να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε τώρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αγαπημένη μου. Για να δούμε τώρα τι έρχεται. Λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Α, ναζιάρα και εσύ, παιχνιδιάρα. Τι κάνεις, πως είσαι, πως σε λένε και από πού με καλείς?
1: Καλά είμαι, με λένε Τίνα και καλό από Σαλαμίκονο.
0: Α, όλο μαζί, όλο γλεντικό τέτοιο. Σε λένε Τίνο.
1: Τίνα, Τίνα.
0: Τίνα, βγαίνει από το Κωνσταντίνα.
1: Όχι, από Σταματίνα.
0: Από το Σταματίνα, πάρα πολύ ωραία. Από Σαλαμίκονο με καλείς, έκανες αυτό το αστιάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Περοχέ με παίρνουν τηλέφωνο και σε ζητάνε για τη νέα σεζόν να κάνεις κάποιο μονόλογο. Αγαπημένη λοιπόν Τίνα, τι θες να μου τραγουδήσεις?
1: Λοιπόν, θα τραγουδήσω Κατερίνα Λιόλιου το λογαριασμό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εξίσου πρωτότυπη και εσύ. Για να δούμε λοιπόν. Και 3 και 2 και 1. Λαλατό.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω. Οπα. Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ. Να δω αν

0: πω. Μην πω θα θέλει κάποιο να του συμπληρώσω.
1: Να του τα δώσω. Πάρα τα λοιπόν. Να σου πω κάτι, αγαπημένη φίλη. Όχι, η Ελίκη ήταν πρώτη. Η Τίνα, είσαι εσύ, η Τίνα.
0: Τίνα.
1: Δεν ήσουν κακή. Έκανε και το ηχητικό εφέ η κόρη που κλαίει από μέσα. Ήταν λίγο περθέμα, θα έλεγε κανείς. Δεν ακούστηκε. Για να δούμε λοιπόν πώς τα πήγες. Και τρία και δύο και υπάρχει αγωνία, αγωνιάς.
0: Δεν ξέρω, μπορεί.
1: Μάλλον, για να δούμε.
0: Πώς βγαίνω στο ραδιόφωνο, έτσι.
1: Άκου εδώ, πώς τα πήγες.
2: Καλός, καλός.
1: Έτσι.
2: Τραγουδιστής.
0: Τέλεια.
1: Congratulations.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια και σε εσένα. Δύο πίτσες Bianca al Forno της επιλογής σου είναι δικές σου. Όχι της επιλογής σου βασικά, Bianca al Forno είναι. Λάθος δικό μου. Από την πίτσα Φαντίνα αγαπημένη, να φας με την κόρη, να καρδαμώσετε, να περιδρομιάσετε και να περάσετε εξαιρετικά. Και όσο τρώτε να λέτε, γεια σου ρε Γιάννη Άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα.
0: Γεια σου ρε Γιάννη Άρχοντα.
1: Πολλά πολλά φιλιά αγαπημένη και σε σένα και στην κόρη.
0: Καλή συνέχεια,
1: αγαπημένη μου. Και τώρα, πριν περάσουμε σε και τη Γαρμπή, εγώ να σου πω βεβαίως ότι η αγαπημένη Pizza Fan έχει φτάσει και στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της, που τα εγγένεια γίναν 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας βεβαίως έναν κόσμο με γεμάτο εξαιρετικές γεύσεις, όχι μόνο με πίτσες, αλλά και με μπέργκερ και με ζυμαρικά και με σαλάτες και με πολλά πολλά ακόμα. Pizza Fan και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα. Συνεχίζουμε με τα μυαλά στα κάγκελα, γιατί θα ακούσουμε τη μία τη μοναδική, την και τη Γαρμπή με το υποσυνείδητο. Οπότε μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο σου έχω πράγματα και θάματα, σου έχω θέματα, σου έχω επιτυχίες, σου έχω το δικαστήριο του Γιάννη, τα δικά σου τα μηνύματα. Δεν λέω άλλα, σταματάω, γιατί η Κέτη πρέπει να τραγουδήσει.

0: Να, Ηλία μου, να. Έχει κι άλλο να. Περίμενε. Να, λοιπόν, βεβαίως είσαι πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε τον ένα και μοναδικό Ηλία Βρετό και έχουμε 2 ώρες ακόμα να κάνουμε παρεούλα σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σήμερα που είναι η αγαπημένη μέρα της εβδομάδος, που θα ντυθείς, θα στολιστείς, θα βγεις έξω, θα πας σε γλέντια, θα πας σε κλαμπ, σε μπαρ, να φλερτάρεις. Ελπίζω να πληθείς, να βάλεις τα αποσμητικά σου. Αλλά το σίγουρο, μόνος και μπακούρι θα γυρίσεις σπίτι, γιατί ξέρουμε τη μοίρα μας πια, έτσι. Και αν δεν την ξέρεις, τη λέω εγώ, Μαντάμ Ζαΐρα, στο ρυθμό 949. Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι αυτός που παρανοώ τόση ώρα και έχω να δώσω πολλά φιλιά, γιατί βλέπω πολλά μηνυματάκια. Έχω αρχικά τη Μαριάνθη, τη Μαρία που με καλησπερίζει από το Μόναχο, βεβαίως, γιατί αυτή είναι η διεθνής καριέρα, που με ακούει με τις χώρες της 3 και 5 ετών. Και έχω και την Τούλα που με ακούει από Χρυσούπολη Καβάλας. Εντάξει, παιδιά. Α, συγγνώμη, έχω και άλλο φίλο εδώ πέρα, πραγματικά, που εδώ και μια εβδομάδα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, βέβαια, αλλά εδώ και μια εβδομάδα με καλεί, λέει, σε ένα. Τι είναι αυτό το γλέντι? Σε ένα αρκαδικό γλέντι, ναι, στον Άγιο Δημήτριο, με ήθη και έθιμα για την ξεκουστή γουρνοπούλα. Γιατί επιμένει τόσο για την γουρνοπούλα και εμένα? Επειδή έχω μπλέξει με γουρούνια τα τελευταία χρόνια της ζωής μου? Μάλλον και πολύ πιθανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου, για την πρόσκληση. Εάν τα καταφέρω, θα έρθω να φάω τη γουρνοπούλα ή να σου βουλήσετε εμένα στην τελική, γιατί έχω πάρει τα κιλάκια μου. Λοιπόν, και συνεχίζω να σου πω τα χρήσιμα και τα ωραία. Γιατί το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και μάλιστα με πάρα πολύ παιχνίδι, εκπλήξεις, μιας και θα βρεις από τις 11 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς φίλους που κάνει το back to school παιχνίδι. Και εννοείται φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, που πραγματικά αξίζει να πας έστω και γι' αυτό, γιατί το κεφτεδάκι από τα IKEA, παιδιά, είναι βάλσαμο στην ψυχούλα μου. Φέρε μου και οφταία από τα IKEA και πάρε μου την ψυχή. Αυτό είχα να πω. Αυτό το σύνθημα, λοιπόν, φεύγω σε διάλειμμα, αλλά πριν φύγω, υπενθυμίζω ότι θέλω κι άλλα μηνυματάκια, γι' αυτό το έχουμε το Viber 6937 949 949.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
2: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
3: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
2: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
4: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σειρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτόνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
10: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: di qualità.
12: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα, ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola, εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ, η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Ο ρυθμός τα σπάει.
17: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
18: Δεν αλλάζει.
19: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
21: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
22: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
23: Ρυθμός 949.
24: Μόνο επιτυχίες.
25: Δε Γιάννης Κατινάκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για δύο ώρες γεμάτες ακόμα, Γιάννης Κατινάκης μαζί σου στο The Γιάννης Κατινάκης Show για να τα περάσουμε εξαιρετικά, να ανεβάσουμε το κέφι και να φτιάξουμε τη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευούλα. Επίσης να πούμε και πάλι καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα έγινε ο αγιασμός, και για να πούμε και τα πιο σοβαρά μας βεβαίως, γιατί έχουμε και αυτή την πλευρά αμαλάχη. Εύχομαι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, τα σχολεία, τα θρανία και σχολικές αίθουσες να γίνουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά, που θα είναι ελεύθερα να ανοίξουν τα φτερά τους, να ονειρευτούν και όχι να γίνεται ένα πεδίο φόβου. Και εύχομαι οι καθηγητές να μεταλαμπαδεύσουν αξίες όπως ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η κατανόηση, η δοτικότητα, και να μην μένουν μόνο, ρε παιδί μου, στις ασκήσεις και τις εξισώσεις. Καλά και αυτά και χρήσιμα, αλλά στο σχολείο πρέπει, θεωρώ, να παρέχεται πραγματική παιδεία και ουσιαστική παιδεία στους μαθητές. Αυτά έχω εγώ να πω, ρε παιδί μου. Κλείνει η παρένθεση και περιμένω και τα δικά σου τα μηνύματα φυσικά στο Viber μας 6937 949 949, και σου υπόσχομαι ότι μέχρι και τις 8 έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Αρχικά έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες, έτσι, για να σου ανεβάσω το κέφι και να σου φτιάξω την διάθεση. Και ξεκινάω την ώρα με τη μία και μοναδική Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια. Το μόνο που κάνεις, απλά να δυναμώσεις όσο δεν πάει την ένταση, και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Αλληλούια λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα.

Τέλειοι είμαστε όλοι, έχω εγώ να πω. Γιατί να σου πω και κάτι. Άμα θέλει κάποιος να μας αλλάξει, να πάει σπίτι του, go home, πες του, go home. Και θα βρω άλλον. Γιατί υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν και μανταρίνια και καρπούζια και γερμάδες γινωμένους. Άμα θέλει κάποιος, θα μου πεις κλισέ, θα το πω, δεν πειράζει. Άμα θέλει κάποιος να σε μικρύνει για να χωρέσεις, όχι, να μικρύνει την κάσα του. Τέλος. Θα είμαστε όπως είμαστε και σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Αποφθέγματα λοιπόν από το Γιάννη Κατινάκη, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν σε ενημερώσω για την κίνηση, βλέπω εδώ μηνύματα, πολλά μηνύματα, βροχή μηνυμάτων. Αρχικά έχω μια χωρεσπερίδα από κορίτσια, γιατί λέει: Γιάννη, σε ακούμε, φιλιά από Πάτρα. Μιρέλα, Σπυριδούλα, Νικόλ, Δήμητρα, Αλεξάνδρο, Ολυμπία, Τζένι, Άννα και Μίκα. Χριστός και Παναγία, καλέ πώς εσείς, τα φιλιά μου σε όλες και στην αγαπημένη Πάτρα. Και μια άλλη φίλη, φίλος, δεν έχω καταλάβει γιατί δεν γράφει όνομα. Λέει: Ρε εσύ, Γιάννη, ξέρεις τι σε ακούω τώρα τελευταία και θέλω να πω πως είσαι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Ω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο συνειδητοποιώ πως δεν το λέμε συχνά στους ανθρώπους και ενώ θα έπρεπε. Τα φιλιά μου, και πάρα πολύ δίκιο έχει, παιδιά, να λέμε την καλή μας την κουβεντούλα. Γιατί να σου πω και κάτι. Όταν μοιράζεις θετική ενέργεια, θα λάβεις και θετική ενέργεια. Άμα μοιράζεις ξυνήλα, είσαι δυσκύλιος και χρειάζεσαι ακτινίδιο για να ενεργηθείς, αυτό θα λάβεις και πίσω. Δυσκυλιότητα. Ρίχνε χαμόγελο για να πάρεις και πίσω χαμόγελο. Life coach λοιπόν, Κατερίνα Σαλακά στο ρυθμό 949. Σταματώ και ενημερώνω για την κίνηση. Να πέσει παρακαλώ πολύ το χαλί της κινήσεως. Αχ, Παναγιά μου, να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους. Κοιτάω το χάρτη και τι μου λέει. Τίποτα, γιατί δεν οδηγάω και δεν έχω θέα τους δρόμους. Ωστόσο, βλέπω τον Κηφισό και άκου τώρα τι γίνεται. Υπάρχει μια διχοτόμηση, θα λέγε κανείς, στο Κηφισό. Δηλαδή, από το Αιγάλεο και πάνω, ο μισός δηλαδή, είναι κατακόκκινο σαν αποπετάλιο, μηδέν αρνητικό. Και από το Αιγάλεο και κάτω προς Μοσχάτο, Κορυδαλόν ή και Καλυθέα, δεν υπάρχει ψυχή ζώς, έρημη πόλη τα μεσάνυχτα. Όπως και στο κέντρο, παιδιά, δεν είναι να ότι γίνεται αλλαγμός, ότι είναι το Μανχάταν. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να αντιπολογίσω, κάτσε πώς το βλέπω. Να έχει 24-25.000 αυτοκίνητα. Μέχρι εκεί παραπάνω δεν βγαίνω. Η Κηφισία στο χάλι της στο μαύρο, δεν καταλαβαίνεις τι χάλι είναι αυτό. Τέτοιο χάλι δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου ολάκερη. Όπως και η Αττική Οδός εκεί πέρα ειδικά. Αχ, κάθε μέρα δεν έχω καταλάβει τι ρημάδι γίνεται στη μεταμόρφωση εκεί σε μια γωνία, σε ένα κυκλικό κόμβο που έχει. Κάθε μέρα είναι μπορντοροδοκόκκινο μπουχάρα μοιραράκι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι συμβαίνει το μεταξύ μεταμόρφωση. Εγώ πηγαίνω για τη μεταμόρφωση, κάνω τα μαλλιά μου βεβαίως. Εκεί πέρα κάνονται καπάς. Δεν έχω πάρει χαμπάρι για ποιο λόγο μαζεύει τόσο κόσμο. Κατά τα άλλα, καλά είναι τα πράγματα, καλά είναι τα πράγματα. Μία απέτηση έχω. Εγώ εκτός σχολάω, θα πάω στο κέντρο. Παρακαλώ πάρα πολύ να έχουν αδειάσει οι δρόμοι. Όλοι, όλοι, για να μην αργήσω, γιατί έχω επαγγελματικό ραντεβού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είχα να πω, δεν αντέχω άλλο. Καμιά φορά λέω, ρε Γιάννη, μην είσαι λίγο σαλεμένος, θα λέγε κανείς. Πέραν τούτου. Α, μόλις μου στείλε και άλλη φίλη, που δεν είναι μία φίλη βασικά, είναι πολλές φίλες σε ένα μαγαζί. Τι κάνουνε, νύχια κάνουνε. Και λέει, αυτές είμαστε. Όχι, είναι οι προηγούμενες φίλες. Συγγνώμη. Τα φιλιά μου, κορίτσια, τα φιλιά μου. Και αφιερώνω Νίκο Κονομόπουλο. Αχ, Παναγιά μου, καλέ πολύ μίλησα. Έτσι νομίζεις. Πάμε λίγο να πέσουν οι τόνοι, έτσι. Γιατί ακούμε Καψούρα. Νίκος Οικονομόπουλος στο ρυθμό 949. Ακολουθεί Μιχάλης Χατζηγιάννης, Νατάσα Θοδωρίδου. Και στη συνέχεια σου έχω και θέματα. Σου έχω και δικαστήριο και τα δικά σου προβλήματα. Τα φιλιά μου στην Νικολέτα που μόλις έστειλε. Χαμός θα γίνει.

Εγώ θα στα προσέχω όλα. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε τη μία, τη μοναδική, την ανεπανάληπτη, θα λέγε κανείς, Νατάσα Θοδωρίδου. Και τώρα θα απολαύσεις και Γιάννη Κατινάκη, βεβαίως εμένα, γιατί μέχρι και τις 8 θα σου κάνω παρεούλα και σήμερα Παρασκευή που τα κέφια είναι ανεβασμένα. Ωστόσο, πριν πω αυτά που πρέπει να πω, οφείλω να δώσω πρώτον τα φιλιά μου στην Νάξο, σε ένα φίλο που. Α, στον Ηλία μου το λέει το όνομά του. Στον Ηλία λοιπόν που μου λέει: Γιάννα ρε, πες ένα γεια και σε εμάς στην Νάξο που δουλεύουμε σε ζώνη ακόμα. Τα φιλιά μου λοιπόν στην εργατιά που πολύ αγαπώ και μου λέει και παιχταρά. Παιχταρά με χαρακτήρισε ο Ηλίας, ένας πολύ εύστοχος χαρακτηρισμός αν με έχει δει κανένας. Είμαι παιχτούρα ρε αδερφάκι μου, βεβαίως είμαι και παιχτούρα αμαλάχη. Και στην Νικολέτα θα δώσω τα φιλιά μου που με ακούει από το αγαπημένο και ξακουστό Ντουμπάι, βεβαίως. Με ρωτάνε πού είναι το Ντουμπάι και απαντάω εδώ, στα κοντά, στη γη κάπου βρίσκεται, στον πλανήτη γη, ναι, είναι το Ντουμπάι και δίνω τα φιλιά.

0: Και πού να σε βρω στην Αθήνα 6 και 38 με τέτοια κίνηση στον Κηφισό? Θα χαθούμε, Παναγιά μου, 38.000 αυτοκίνητα. Κουράγιο λοιπόν στους αγωνιστές της κινήσεως, κουράγιο και κουράδιο ίσως να πω. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Και βλέπω μηνύματα πραγματικά από όλη την οικουμένη, γιατί έχω το φίλο Βαγγέλη, ο οποίος μου λέει καλησπέρα απλέον από τη δροσερή Αγγλία. Και θα απαντήσω στα αγγλικά γιατί είμαι και international. Many kisses to our lovely England. Have a nice evening. Εξαιρετικά δεν τα είπα. Cambridge, Michigan, σε ένα κορμί φιδίσιο. Και μου στέλνει και μια φωτογραφία από την κίνηση της Αγγλίας και μου λέει: πες τους να μην γκρινιάζουν για τον Κηφισό. Παιδιά, παρηγορηθείτε, και στην Αγγλία χαμός γίνεται. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, θέλω να σου πω ότι τα My Market, τα αγαπημένα Γλυφάδας, στην οδό Κωνσταντίνου Αθανάτου 5 και Σπερχιάδος, ανακαινίστηκαν και μας καλούν να γιορτάσουμε μαζί τα εγγένεια ανακαίνησης του καταστήματος Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με μουσική, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Και εννοείται, δεν λείπει ο Μάρτης από τη 40η, ο ρυθμός 49 θα είναι εκεί με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου ζωντανά από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Τάπα, ενημέρωσα οσόφυλα, και πριν φύγω σε διάλειμμα να σε προτρέψω για ακόμα μια φορά να μου στείλεις το Viber μας 6937-949-949 το μήνυμά σου, ό,τι θες, είμαι εδώ για σένα.
1: Κόστος γάμου.
2: Ναι. Το νηφικό πόσο έχει?
3: Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Να το νοικιάσεις, ναι, ή να το φτιάξεις.
2: Ωραία.
3: Να το κρατήσεις.
2: Θα το νοικιάσεις τώρα. Δεν το ξέρω.
1: Εσύ συμφωνείτε να το νοικιάσουμε από πιο οικονομική
4: εκδοχή? Εγώ δεν θα νοικιάσω.
1: Εσύ πάρ' το leasing.
4: Έχει και το σέρβις μέσα.
1: Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
3: Γίνονται, τι πάνε κάτι δώρα, φακελάκια.
1: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια. Βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες
4: και σε γιορτές.
3: Το κουστούμι λέει ένα χιλιάρικο, λέει.
1: Βάζω, ρε παιδί μου,
4: χιλιάρικο. Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλοι μας. Τα παρανυφάκια.
1: Τα πληρώσω.
3: Τα πληρώνονται, τα
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Αθήνα-Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Hello, bonjour και στα ιταλικά πώς είναι το bonjour και το hello. Bienvenuto caro, βεβαίως, σε όλες τις γλώσσες. Σε καλησπερίζω εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που ούτως ή άλλως θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, θα σου κάνω παρέα στη δύσκολη ώρα της κινήσεως. Τώρα που συχτηρίζεις και βλαστημάς και λες τι θα γίνει, αδερφάκι μου, θα προχωρήσεις να πάω σπίτι μου ή θα τσακωθούμε. Τώρα έρχομαι εγώ ως σαν Valium, ως σαν Τίλιο και χαμομήλι, να σε χαλαρώσω και να σου ανεβάσω τη διάθεση με τις πολλές επιτυχίες και τα πολλά και ωραία που έχω να σου πω. Επίσης βλέπω μηνυματάκια στο Viber μας και έχω τώρα μια φίλο δεν ξέρω, όνομα δεν λέει, που λέει πού είσαι ρε Κατινάκη, συνέχεια σε ακούω, αλλά ποτέ δεν στέλνω, ντρέπομαι. Μην τραπού. Ισχύει τώρα αυτό γραμματικά, είπα μπουρούχα. Το ξαναλέω χωρίς ντροπή κι εγώ, μην τραπού και στέλνε μήνυμα γιατί θέλω την παρέα σου. 6937-949-949 το Viber μας και Παρασκευούλα σήμερα φυσικά και ξαναλέω, πρώτη μέρα που ανοίξαν τα σχολεία. Βέβαια δεν ανοίξαν ακριβώς, δεν είχε έρθει ακόμα η ιστερία και η γκρίνια, γιατί σήμερα ήταν απλά ο αγιασμός. Και πώς το κατάλαβα, με το δύσκολο τρόπο, γιατί έκανα να βρω ταξί 15 λεπτά. Τώρα τελειώσαμε. Τώρα δεν θα μείνει ρουθούνη. Κουράγιο λοιπόν και υπομονή και συνεχίζω με πάρα πολλές επιτυχίες για να σου φτιάξω τη διάθεση και έχω Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο σου έρχομαι με πολλά μοναδικά, υπέροχα και νασιάρικα.

0: Και πόσες φορές το έχουμε αναρωτηθεί αυτό. Κάνουμε μία σχέση μόνο και μόνο για να την κάνουμε, να μην είμαστε μόνοι και έρημοι. Περνάνε τα χρόνια και λες, τι θέλω εγώ με σένα βρε γαϊδούρι, ξεσαμάρωτο. Και πας να βρεις την τύχη σου, γιατί η ζωή πάντα συνεχίζεται. Σήμερα έχω φιλοσοφική διάθεση, το έχεις καταλάβει, έτσι. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ, φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε μία ώρα ακόμα να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα σήμερα, Παρασκευή, λίγο πριν βγεις και γλεντικοποίησεις. Και τώρα, είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να μου στείλεις το δικό σου πόνο και καημό στο Viber μας 6937 949 949, γιατί έρχεται εντός ολίγου το δικαστήριο του Γιάννη, που εδώ στον αέρα του ρυθμού θα λύσω το πρόβλημά σου με τις γνώσεις μου, την εμπειρία μου και... την εμπειρία μου, θα έλεγε κανείς. Όντως κανείς. Περιμένω λοιπόν, μην τρέπεσαι, πάρε κινητό αναχείρας τώρα να σε βλέπω, γιατί αν νομίζω ότι δεν σε βλέπω, είσαι γελασμένος. Όταν βαριέσαι και με γράφεις, το καταλαβαίνω, λέω σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα. Στείλε μου λοιπόν στο 6937 949 949 τον πόνο και το καημό σου, ό,τι είδους πρόβλημα, είτε είναι γκομενικό, φιλικό, επαγγελματικό, της γειτονιάς, είναι του χωριού, είναι της πόλης, του λόγκου, τα δέχομαι όλα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σου, περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλές εκπλήξεις, πάρα πολλά θέματα και όπως προείπα, τον δικό σου τον πόνο.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
5: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Για αύριο η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.

0: μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99€ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα. Όμιλος Ακτών. Εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω δρόμο.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθες αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου στην πιο ωραία, στην πιο κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου. Σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα βεβαίως, μία μέρα που αν μη τι άλλο υπάρχει και έφυγε, τι λες, σουκού αύριο και σορολόπε, έτσι, ξεκούραση, ξύσιμο με τσουκουράνα τεκασμά και γλεντοκόπι. Μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα και έχουμε ακόμα πολλά και να ζιαρικά, γιατί πρώτον σε λίγο έχουμε το δικαστήριο του Γιάννη, που εσύ θα μου στείλεις το δικό σου πρόβλημα και εγώ στον αέρα του ρυθμού 949 θα το λύσω. Βεβαίως, βεβαίως, είμαι και τένια μακρύ αμαλάχη, έχω ήδη δει κάποια προβλήματα και ενώ έχω διαλέξει, μπορεί στο 90 κάποιο καινούριο να μου τραβήξει το μάτι. Για στείλε 6937 949 949, και εννοείται έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι και όχι μόνο έτσι, και να καψουρευτούμε και τα ερωτιάρικα και τα σέα και τα μέα μας. Και φυσικά αρχίζω την ώρα με τα καλύτερα, γιατί είναι μια αγαπημένη μου κομματάρα από τη μία και τη μοναδική Στέλλα Καλή. Και άκου τώρα τι λέει. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα. Δηλαδή έχει μια αυτογνωσία η Στέλλα Καλή, σου λέει. Δεν φταίς εσύ που σε γαϊδούρι, φταίω εγώ που σε επέλεξα. Πες τα Στέλλα μου, δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και σε λίγο είπαμε το δικαστήριο του Γιάννη με τα δικά σου τα προβλήματα.

0: Και εγώ σε αγαπάω, αγαπημένα μου φίλε και ακροατή. Και ξέρεις γιατί σε αγαπάω? Γιατί μου κάνεις κάθε μέρα την πιο ωραία παρέα εδώ στο ρυθμό 949. Ακούμε τις επιτυχίες μας, μόνο επιτυχίες παρακαλώ πολύ. Και μέχρι και τις 8 για 3 ολάκερες ώρες τα περνάμε ζάχαρη και μέλι. Σήμερα λοιπόν Παρασκευούλα, λίγο πριν κλείσει η εκπομπή. Καλά, λίγο πριν κλείσει. Έχουμε ακόμη 40 λεπτά, περίμενε. Έχουμε όμως την επίλυση των δικών σου προβλημάτων. Τον πόνο και τον καημό σου μου έστειλες και εδώ θα τον λύσουμε στον αέρα του ρυθμού 949, γιατί ήρθε η ώρα για το δικαστήριο του Γιάννη.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Έτσι λοιπόν, με πάσα ειλικρίνεια, 18 και ορκίζομαι, λέω και εγώ. Και σήμερα ο Γιάννης Κατινάκης, εισαγγελέας Παραρίο Πάγο, έχει πρόβλημα πόνου και έρωτα. Ερωτικό είναι το σημερινό το πρόβλημα. Και έχω φίλη που δεν μου έχει στείλει το όνομά της και μου λέει: φίλε Γιάννη, βγαίναμε 4 μήνες και ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, έτσι γίνεται πάντα, δεν είσαι ψηλιασμένη. Και είχε φουλ ενδιαφέρον αυτός και όλα τι ωραία, τι καλά. Κάπου στους 2 μήνες αυτός κάπως χανόταν και του είπα: τι γίνεται ρε εσύ αδερφάκι μου? Και λέει τελικά: άλλα θέλω εγώ, άλλα θέλεις εσύ. Δεν νομίζω ότι δουλεύει το μεταξύ μας. Και συμπλήρωσε: εγώ θέλω χρόνο για να δω αν θέλω να κάνω σχέση με την άλλη. 40 χρονών ο κύριος. Ευχαριστώ. Να αναλύσεις λίγο πια, γιατί κανείς δεν θέλει κάτι σοβαρό. Πάμε λοιπόν τώρα, τεντώνομαι, κάνω και κράξ τα δάχτυλα, γιατί έχω να πω πάρα πολλά. Αρχικά, κλασικά εικονογραφημένα. Έτσι, πόσες φορές η αυτοβιογραφία μου που σε φτύνουν και στους 2 μήνες. Καλά είναι. Στις 2 ώρες με φτύνουν εμένα. Είσαι πως και ρεκόρ εσύ. Ωστόσο, αυτά είναι και θεωρώ λίγο κάπως μέσα στη διαδικασία της σχέσης. Δηλαδή, εγώ με τη φίλη είμαι, γιατί αυτή είναι ακροάτρια. Το ξεκαθαρίζω αυτό, γιατί θα κάνουμε και έρευνες σε λίγο. Αλλά δεν είναι λογικό και επόμενο να βγαίνεις με έναν άνθρωπο, να γνωρίζεσαι, το πας λαου-λαου και εκεί πάνω στην κρίσιμη καμπίνα δεις αν θέλεις ή δεν θέλεις. Και δεν θεωρώ ότι 2 μήνες είναι ένα τόσο μεγάλο διάστημα για να πει ο άλλος αν σου κάνει ή του κάνεις ή δεν του κάνεις. Επίσης, ότι υπάρχει μία μάστιγα, ότι δεν υπάρχουν πλέον σοβαρές σχέσεις και ότι όλοι είναι από ένα πολύ έτσι πιο περίπλοκο φίλτρο, ισχύει αγαπημένοι μου φίλοι. Βέβαια θα μου πεις, τι φταίω και εγώ που χάνω το χρόνο μου. Σωστή είσαι κι εσύ. Αλλά ρε παιδί μου, ποιες σχέσεις έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε ξεχάσει ότι η σχέση έχει ως κύριο στόχο να περάσουμε καλά, να ερωτευτούμε, να κάνουμε τους έρωτές μας, να βγαίνουμε έξω, να γελάμε, να περνάμε όμορφα. Και αντί γι' αυτό έχει γίνει γολγοθάς. Είναι πιο πολύ σκέψη που καταναλώνουμε γιατί ο άλλος είναι προβληματικός, γιατί δεν με θέλει, γιατί πάει και γυρνοβολάει από εδώ και από εκεί, γιατί φέρεται άσχημα, παρά όντως οι στιγμές αυτές καθ' αυτές που περνάμε όμορφα. Εγώ είμαι πάρα πολύ της άποψης ότι δεν χρειάζεται να παλεύουμε τόσο πολύ κάθε κατάσταση. Δεν χρειάζεται να παθαίνουμε αιμονή με έναν άνθρωπο. Η ζωή, δυστυχώς δεν μ' αρέσει, είναι κάπως περιορισμένη. Έχεις όμως και άπλετο χρόνο να βρεις κάτι που πραγματικά σου κουμπώνει. Γιατί όταν κάνει από την τόσο αρχή σου δημιουργεί προβληματισμούς και δεύτερες σκέψεις, δεν θα τραβήξει, ρε αγάπη μου. Πήγαινε κάπου που δεν θα έχεις ερωτηματικά και δεν θα χρειάζεται να στέλνεις μηνύματα στο ραδιόφωνο για να μάθεις τι γίνεται. Λέω εγώ τώρα. Πήγαινε κάπου που θα έχεις την πλήρη αποδοχή κάποιου και κάθε φορά που τον βλέπεις και σε βλέπει, θα νιώθεις όμορφα. Σαν καρδερίνα, σαν αετός χωρίς φτερά και με φτερά, μη σου πω. Φίλοι, πάμε για άλλα, άστον αυτόν. Μου στέλνουν, τι λέει, μου στέλνουν, λένε να, ότι είμαι γρουσούζης, μου λένε κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα. Θα τους κανονίσω όπως πρέπει. Αυτά είχα να πω εγώ στη φίλη μου την αγαπημένη. Ελπίζω να βοήθησα και περνώ κατευθείαν σε Ηλία Βρετό, που να τη λέει: τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Αφιερωμένο στη φίλη να τα βρει και αυτή με τον εαυτό της, να αφήσει τον κοπρίτη και όλα θα πάνε υπέροχα.

0: πάνε τα κύματα. Άπνοια στο Αιγαίο, γιατί τα πήρε όλα η μία και μοναδική η απόλυτη αναβίση, την οποία ακούς φυσικά εδώ στο ρυθμό 949, που ούτως ή άλλως έχουμε μόνο επιτυχίες, αυστηρά και μόνο επιτυχίες. Αν θες αποτυχίες, να πας αλλού, γιατί εδώ έχουμε τα καλύτερα. Και φυσικά, Γιάννης Κατινάκης, σου κρατάω συντροφιά κάθε μέρα 5 με 8 για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Και βλέπω εδώ μου στέλνετε πολλά μηνύματα, γιατί έχετε πολλούς πόνους και καημούς. Και μου στέλνει φίλος, ανώνυμος κι αυτός, δεν βλέπω τα ονόματά σας, όλο άγνωστο, λέει. Πέραν τούτου όμως, δεν σταματώ και διαβάζω το μήνυμα, γιατί λέει: χωρισμένος από σχέση 10 χρόνων που πηγαίναμε για σοβαρά, τώρα ελεύθερος εδώ και 2 χρόνια, έχω βαρεθεί να τρώω απορρίψεις και συναισθηματικά χάλια. Να πούμε εδώ πέρα πρώτον ότι ένας χωρισμός από μια τόσο μεγάλη σχέση είναι πραγματικά ένα μικρό πένθος. Το καταλαβαίνω. Όμως θεωρώ ότι έχει γίνει και λίγο χωρίς αιτία αυτοσκοπός του ανθρώπου η σχέση και η δέσμευση. Τι εννοώ? Δεν έχει λίγο μπει στο υποσυνείδητο έως και το συνειδητό μας ότι ολοκληρωμένοι είμαστε μόνο όταν συνδεόμαστε με έναν άλλο άνθρωπο ερωτικά, όταν είμαστε σε μια σχέση και ότι είμαστε ανεπαρκείς αν είμαστε σύγκλι? Εγώ θα πω ότι μπορεί να ζήσεις εξαιρετικές στιγμές και όντας μόνος, γιατί άλλο η μοναχικότητα και άλλο η μοναξιά, όπως πολλοί έχουν πει. Και να σου πω κάτι, μπορείς και 2 χρόνια που είσαι μόνος σου να δουλέψεις με τον εαυτό σου, να εξελιχθείς, να ψυχοθεραπευτείς και να περάσεις και πάρα πολύ ωραία και να κεφάρεις, αδερφέ μου. Και να σου πω ότι αν πηγαίνεις και φλερτάρεις ή προσπαθείς να συνδεθείς από τη θλίψη σου ορμόμενος και από την ανάγκη σου να συνδεθείς και όχι επειδή όντως θες έναν άλλον άνθρωπο, αυτό πιθανόν να φαίνεται, γι' αυτό να μην έχει δέσει το γλυκό, λέω εγώ τώρα. Ωστόσο, στέλνω ένα μεγάλο φιλί και την αγάπη μου και να μην είσαι στενοχωρημένος, να είσαι χαρούμενος, γιατί η ζωή είναι όμορφη και πρέπει να τη χαιρόμαστε. Μήπως έγινε και λίγο ουράνιο τόξο τώρα? Δεν πειράζει. Και ουράνιο τόξο, αμαλάχη. Όλα τα έχουμε. Λοιπόν, εδώ μου κάνουν και παραγγελίες. Θέλουν και μία βανδύ, περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρω μια χαρά. Πολύ σωστά τα έχει πει η Δέσποινα. Περνώ και μόνη μου καλά, τα καταφέρνω μια χαρά. Ωστόσο, δεν έχει Δέσποινα τώρα, έχει Αντώνη. Ρέμο, Δευτέρα, παρότι Παρασκευή. Αγαπάμε Αντώνη Ρέμο κάθε μέρα της εβδομάδος. Δυναμώνει την ένταση, ακολουθεί Έλικο Κίνου, πες μου τι σου χρωστάω και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, 2 ώρες στα ζωή, 2 ψίχουλα αγάπη,

0: Είναι μία, είναι μοναδική, είναι η Έλλη Κοκκίνου και την ακούς στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις ούτως ή άλλως μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου. Παιδιά, Έλλη Κοκκίνου, να τα πούμε και αυτά έτσι, επειδή την έχω δει πολλές φορές από κοντά. Είναι η γυναίκα, σαν εγγονή μου μοιάζει πραγματικά, είναι 12,5 ετών. Και κοιλιακή και σωματάρα και κουκλάρα, θα μου πεις, Γιάννη μου, η Έλλη γυμνάζεται. Πιθανόν τρώει πίτουρα, μουσταλευριά και μπρόκολα και εσύ κατεβάζεις τους γύρους 5-5. Ναι, αλλά εκεί πέρα είναι το μεγάλο δίλημα που πολλές φορές το έχω θέσει. Τι προτιμάς, μπρόκολο και κορμάρα ή σουβλάκι και επίσης κορμάρα? Προτιμάω και τα δύο. Παιδιά, αυτή είναι η μεγαλύτερη δική του κόσμου. Εγώ θα το πω βεβαίως και θα το καταθέσω. Ό,τι γίνω είναι ξεράσογλου. Ποιος έχει πει, αχ, να είχα τώρα ένα μαρούλι, μια μαρουλούγκα, πραγματικά να εφράνει η ψυχούλα μου. Όχι! Η ψυχή εφραίνει με την κρέπα, με το λιπαρό, με την τυρούγκα, με τη σαμπονούγκα. Δεν θέλω μπρόκολο, δεν θέλω κρεμμύδια, δεν θέλω ντομάτες, δεν θέλω λαχανικά και σαλάτες. Ούξω μακριά. Αυτά έχω εγώ να πω, μια μικρή καταγγελία. Και πολλά έχω να πω επίσης μέχρι και τις 8. Τώρα που σε βλέπω και τη βλέπω και την κίνηση, ρίχνω ένα βλέφαρο, καλύτερα είναι τα πράγματα, σιγά σιγά έχουν κοπάσει. Καλά, χάλια είναι ακόμα, καλύτερα σε σχέση με πριν. Κουράγιο, αγαπημένοι μου φίλοι και ακροατοί, εσύ που παλεύει στην Κηφισία και στον Κηφισό. Και πριν περάσω σε διάλειμμα, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν η ψυχαγωγία συναντάει την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι αντίπαλοι για καλό η ένωση. Το δεύτερο μεγάλο YouTube Challenge επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ακόμη μεγαλύτερες δοκιμασίες και έναν πολύ σημαντικό σκοπό, την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ. Μην το χάσεις ξανά λοιπόν στα Villa Cinemas, αντίπαλοι για καλό η ένωση, ρητούρια. Ημερομηνίες, κάτσε να δω, να ρίξω ένα βλέφαρο. Βεβαίως, Θεσσαλονίκη 18 έως 20 Σεπτεμβρίου και Αθήνα 25 με 27. Διαλυματάκι μικρόσημος, δεν φεύγεις, γιατί αν φύγεις θα το καταλάβω, θα στενοχωρηθώ και θα κλαίω. Οπότε, μένεις μαζί μου και σε λίγο πάλι στην παρέα σου.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Κόστος γάμου. Ναι.
3: Το νηφικό πόσο έχει?
4: Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Να το νοικιάσεις, ναι, ή να το φτιάξεις να το κρατήσεις.
3: Θα το νοικιάσω τώρα. Δεν το ξέρω. Εσύ συμφωνείτε να το νοικιάσουμε από πιο οικονομική
2: εκδοχή? Εγώ δεν θα νοικιάσω.
3: Εσύ πάρ' το leasing.
2: Έχει και το σέρβις μέσα.
3: Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
4: Γίνονται, τι πάνε κάτι δώρα, φακελάκια.
3: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια. Βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες
2: και σε γιορτές.
4: Το κουστούμι λέει ένα χιλιάρικο, λέει.
3: Βάζω, ρε παιδί μου,
2: μισό λεπτό. Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλοι μας. Τα παρανυφάκια.
3: Τα πληρώσω.
4: Τα πληρώνονται, τα
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
7: Γιάννη, συγγνώμη.

0: Συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
11: Πάμε.
10: Τετράδια.
11: Ναι.
10: Παγούρι.
11: Ναι.
10: Gaming, gadgets.
11: Πώς.
10: Popcorn, σινεμά.
11: Τι.
10: Και παγωτό.
11: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
12: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για

0: Ελληνοφρένια.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.

Γεια σου, γεια σου, καλησπέρα. Good evening, bonjour. Είπαμε bienvenuto, caro και όλες οι γλώσσες. Γιατί εδώ πέρα είμαστε international. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, θα είμαι μαζί σου για πολύ πολύ λίγο ακόμα, μέχρι και τις 8 βεβαίως. Αλλά μέχρι να φύγω, εδώ σε θέλω. Πιστή Πινελόπη. Έχει έρθει και η Έλληνα Ντάντζελο στο στούντιο. Θα μου πεις τώρα, ευχάριστο, ευχάριστο, θα το έλεγε κανείς, η οποία με προτρέπει να φάω χουρμά. Μάλλον δεν με συμπαθεί. Είναι εδώ και δύο μέρες που μου λέγεται χουρμά. Δεν έχω πάθει δηλητηρίες, δεν θέλω να μου προκαλέσει τον έμετο. Δεν θέλω να φάω χουρμά. Και πριν έλεγα, ποιοι ψυχανόμαλοι τρώνε μαρούλια, μπρόκολα και λένε τι ωραία. Εσύ είσαι ψυχανόμαλη. Σοβαρή ψυχοπαθολογία. Δεν θέλω χουρμά, παιδιά μου. Θέλω σουβλακούγκα. Θέλω γυρούγκα. Θέλω πιτσούγκα. Ένα φωνή λάθος. Να έκανα, τελειώσαμε. Κλείσαμε. Έρχεται το εσουρού. Ωστόσο, μέχρι να φύγω, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας. 6937. Αχ, χτύπησα. 949-949. Να δώσω τα φιλιά μου στην Μπέση που μου λέει η Μπέση. Πόσο σοφός είσαι, Γιάννη, έτσι. Γιατί έχω και μία σοφία μέσα μου. Σοφός, η σοφία, αλλά πολύ νέα κουκουβάγια. Βεβαίως, κουκουβάγια, ναι, αλλά και νέα. Και τώρα σταματάω την παράνε γιατί περιμένει ο Νίκος Οικονομόπουλος να μας τραγουδήσει ένοχο κορμί. Δυναμώνει στην ένταση και σε λίγο έρχεται η σκληρή ώρα του αποχωρισμού. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έτσι, αυτό ήταν αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μου ακροατές που μου κρατήσατε συντροφιά 3 ολόκληρες ώρες και τα περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γιάννης Κατινάκης, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και πριν σε αποχαιρετήσω, να σου πω κάτι πάρα πολύ πραγματικά σημαντικό. Γιατί ο ρυθμός 949 και ο αγαπημένος μας Νίκος Καλχούσης, δεν μπορώ να μιλήσω, αποχαιρετούν τον πολύ αγαπημένο και αξέχαστο Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα στις 11 λοιπόν και αύριο Σάββατο στις 10, ένα non-stop mix με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή. Ένα αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή και πραγματικά θα μείνει ανεξίτηλος στις ψυχές μας. Και τώρα λοιπόν σε παραδίδω στην Έλενα Ντάντζελο που θα είναι μαζί σου μέχρι και τις 11, να περάσεις ένα υπέροχο Σάββατο Κύριακο με τους ανθρώπους που αγαπάς, να βγεις, να ξεκουραστείς και να κάνεις ό,τι γεμίζει την ψυχούλα σου. Πολλά πολλά φιλάκια και Δευτέρα 5 η ώρα θα είμαι εδώ.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
7: Τσεκ.
5: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
7: Τσεκ.
5: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
8: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
9: Σχολείο Μουστάκας.
8: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε.
13: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα χορηγό Νουνού Μπαρίστα Gold. Εισιτήρια στο more.com.
15: Ανανεώστε το σπίτι σα με εξαιρετικέ προσφορέ από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ο Σεπτέμβρη ξεκλειδώνει. Νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
17: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

0: energia.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Νέλη Κοκκίνου.
2: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
1: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου και έχουν ανοίξει σήμερα τα σχολεία. Σήμερα ξεκίνησαν και εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Είναι δυνατόν να ανοίγουν τα σχολεία Παρασκευή? Τι σας πείραξε και δεν τα ανοίξατε Δευτέρα? Γονιός το σκέφτηκε αυτό σίγουρα, έτσι, για να κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, λοιπόν. Θα κάνουμε μαζί παρέα έως και τις 11. Πήρα σκητάλη από το πειραχτήρι μου, το Γιάννη Κατινάκη, ο οποίος πάντα είναι όλο ενέργεια και όλο ωραίες ιδέες, όλο ωραία θέματα. Σας ξεσήκωσε, έμαθα, βέβαια. Θα πάμε και μαζί, έτσι, ξεσηκωτικά. Θα ακούσουμε τραγουδάρες, σας έχω υπέροχα νέα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε. Σε λίγο θα ακούσουμε μαζί Γιώργο Μαζονάκη και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

τραγουδάρα Νίκος Βέρτης, αν είσαι ένα αστέρι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όχι αύριο Σάββατο, το επόμενο Σάββατο έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα κάτι υπέροχο. Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Ναι, καλά καταλάβατε. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, έρχεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα στον Αντένα. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Thomas Zambras, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και σημειώστε το, γιατί αυτό που είχε συμβεί δεν χάνεται και αξίζει να το δείτε. Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Σπάστε τα Αναστασία στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ελπίζω να μην σας τρόμαξα που βγήκα και είπα απλά σπάστε τα. Βέβαια έχω πάρα πολύ όρεξη, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γι' αυτό φαντάζομαι και εσείς. Βέβαια έχω μία πρόταση για Κυριακή, η οποία δεν χάνεται. Το κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πολύ παιχνίδι και εκπλήξεις, μιας και θα βρείτε από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει το Back to School παιχνίδι. Φαγητό στο σουηδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα λοιπόν στο κατάστημα IKEA Αεροδρόμιο την Κυριακή. Βέβαια μπορείτε να δείτε περισσότερα στο ikea.gr. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
4: Να

0: Και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
0: Ισχύει για τον Βασίλη.
1: Όχι.
0: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
2: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
3: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Φορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
4: Every little thing that you say or do, I hang up.
5: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
7: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
6: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Ethyl Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, καθημερινά στις 6 το πρωί, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
13: Τώρα έχεις εκατοντάδες.

0: Μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
2: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
1: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
7: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βλέπω ότι έχει λίγη κίνηση Κηφισίας και λίγο Ποσειδώνος. Γενικά, πάντως για Παρασκευή βράδυ, μην παραπονιέστε, καλά είναι τα νέα. Βέβαια, ξέρετε ότι πάντα εσείς είστε τα μάτια και τα αυτιά μου. Οπότε, αν δείτε κάτι και θέλετε να ενημερώσω και τους υπόλοιπους της παρέας, απλά τα πράγματα, μου το στέλνετε με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και τώρα, πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από αυτή τη φωνάρα. Όλα στον υπερθετικό βαθμό. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγός στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και όλο το καλοκαίρι, αυτή είναι η αλήθεια, μετρούσαμε. Άλλοι μετρούσαν ηλιοβασιλέματα, άλλοι παγωτά, άλλοι βουτιές. Εμείς όμως ξέραμε και μετρούσαμε αντίστροφα. Γιατί το κάτι παίζει Powered by Day επιστρέφει. Θέλω να σας πω, ημερομηνία, νέα ημερομηνία, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Διορθώστε το εκεί στο ημερολόγιο. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί λοιπόν 3 ώρες ζωντανά με αυτό το ταλαντούχο πλάσμα, τον αγαπημένο μου τον Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι ακόμη, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ειδικά αν έχεις δει και τι γίνεται στα προηγούμενα, κάτι παίζει Powered by Day. Αυτό δεν χάνεται. Σε πολύ πολύ λίγο έχω να σας πω τόσα πολλά. Έχω να μοιραστώ μαζί σας πάρα πολλά πράγματα, ευχάριστα πράγματα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτιση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς ήλθατε, εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου. Έλεγαν οι ειδικοί ότι Κυριακή θα έχουμε βροχές, σήμερα μας τα άλλαξαν, δεν ξέρω. Καλό είναι πάντως, επειδή ο καιρός είναι μια έτσι, μια αλλιώς, να έχετε εσείς μια ομπρέλα μαζί σας και ένα νεμιστηράκι, μια βεντάλια, κάτι. Γιατί εντάξει, αυτή είναι η εποχή που μια θα μας βρέχει, μια θα μας καίει, έτσι σαν τους πρώην μας ένα πράγμα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός, Γιώργος Μαζωνάκης και τώρα Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πασχάλη Στερζής, έχω μια αγάπη στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας μιλήσω για κάτι το οποίο διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και δεν είναι άλλο από ένα ζώδιο, λένε, που μπορεί να είναι ταυτόχρονα ο καλύτερος και ο χειρότερος συνάδελφος. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται αυτό, μπήκα, το διάβασα και θα το μοιραστώ μαζί σας. Λέει ότι το ζώδιο αυτό είναι ο τοξότης. Γιατί? Είναι πάντα μέσα στην καλή διάθεση, οπότε είναι και ο καλύτερος συνάδελφος. Έχει την ικανότητα να ενθαρρύνει τους άλλους, να θυμίζει ότι ακόμη και μια δύσκολη μέρα μπορεί να αντιμετωπιστεί με την καλύτερη διάθεση. Έχει πάντα φρέσκες ιδέες. Μπορεί να είναι πάρα πολύ δημιουργικός. Αναζητά συχνά διαφορετικούς τρόπους για να γίνει μια δουλειά. Δηλαδή, δεν πτωείται εύκολα ένας τοξότης, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και ο χειρότερος συνάδελφος. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό, θα σας εξηγήσω. Μπορεί να παρασυρθεί από τον ενθουσιασμό του και να γίνει πηγή αναστάτωσης. Να μιλά δυνατά, να γελά, να διακόπτει, να διατεράσει γενικά την ηρεμία του γραφείου και φυσικά να επιμένει ότι έχει δίκιο. Εντάξει, δεν μπορούμε οι τοξότες να είμαστε σε όλα άψογοι, πρέπει να έχουμε και κάποια ελαττώματα. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Τώρα πάμε να ακούσουμε, Ηλία, βρε το λάθος σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και τι χρειάζεται? Ένα καλό πανηγύρι, χρειάζεται μουσική, χορό, καλή παρέα και φυσικά μία παγωμένη μπύρα Αλφα. Γι' αυτό λοιπόν στις 19 Σεπτεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Η μπύρα Αλφα, χορηγός του φεστιβάλ, θα μας περιμένει στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την αγαπημένη γιορτή γεμάτη μουσική. Και αν δεν έχεις ακόμη το εισιτήριό σου, μη σκάς, μπες στο Facebook της μπύρας Αλφα και δήλωσε συμμετοχή στο διαγωνισμό για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Ακτόρ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Ολύμπια, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
4: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και είμαι...
3: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ξεκίνησαν και τα σχολεία. Παρασκευιάτικο βρήκαν, αλλά τι να κάνουμε. Πρώτη μέρα, έτσι όπως συνηθίζεται, πήραν δηλώσεις από μαθητές. Εγώ τις είδα τις περισσότερες. Βέβαια, μία ξεχώρισα από έναν μαθητή που λέει: «Δεν μου αρέσει», λέει, «το σχολείο, γιατί πρέπει να ξυπνάω νωρίς. Αν έπρεπε να ξυπνήσω στις 12, το σχολείο θα ήταν τέλειο». Μην πείτε ότι μέσα σε αυτή τη φράση δεν χωράει όλη η παιδική μας ηλικία, γιατί ας μην κρυβόμαστε, το πρωινό ξύπνημα είναι βάρβαρο. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δέσποινα Βανδιώτη, ονειρευόμουν στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω για κάτι υπέροχο το οποίο έρχεται την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Εκεί λοιπόν ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού, γιατί το κάτι παίζει Powered by Day επιστρέφει. Συγκεκριμένα θέλω να είστε οπωσδήποτε πλατεία Συντάγματος από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα. Και γιατί το λέω? Γιατί θα ζήσετε 3 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη, αυτό το ταλαντούχο υπερπλάσμα. Και έρχεται και κάτι το οποίο δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο τι θέλεις να είσαι εκεί. Μπορείτε να θυμηθείτε τι έγινε στα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερα. Σας έχω σήμερα ταινιάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
7: Για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
8: Μόνο επιτυχίες, μόνο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας που έχετε κάνει πάλι ένα χαμό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Βλέπω ότι άλλοι ετοιμάζεστε για έξοδο, άλλοι είστε έτσι πιο χαλαρά, θέλετε χουχούλιασμα με το που γυρίσετε στο σπίτι. Θέλετε βέβαια σίγουρα κάτι το οποίο να σας δώσει δύναμη, γιατί πολλοί μου γράφετε ότι έχετε θέμα πάρκινγκ και πόσο σας λείπει το καλοκαίρι, που βρίσκατε πολύ πιο εύκολα. Δεν ξέρω για το καλοκαίρι, έχω ακούσει πολλά. Άλλοι λένε ότι ήταν γεμάτη η Αθήνα, άλλοι ότι δεν είναι. Το θέμα είναι ότι με καλή παρέα πραγματικά όλα περνάνε. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός, Ήβη Αδάμου και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με αυτή την τραγουδάρα. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σιγουριά.
1: Μιχάλης Χατζηγιάννης, κρυφά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είναι αλήθεια. Οι πεθερές πολλές φορές δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Και σήμερα η ταινία αυτό αποδεικνύει.
2: Η ταινία της ημέρας.
1: Η οικογένεια Κουμάλο. Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας. Είναι ταινία του 25 και βλέπουμε δύο γυναίκες που παλιά ήταν κολλητές, αλλά τώρα δεν αντέχει η μία την άλλη, να καταλήγουν να μένουν δίπλα-δίπλα και σαν να μην έφτανε αυτό, τα παιδιά τους να ερωτεύονται. Από εκεί, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινάει ένα σωστό οικογενειακό χάος με κόντρες, με ζήλιες, με κουτσομπολιό, με πάρα πολύ δράμα. Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα. Είναι ανάλαφρη, είναι γλυκιά, είναι πολύ εύκολη για Παρασκευή βράδυ. Δεν θέλει πολύ σκέψη, απλά κάθεσαι και απολαμβάνεις το χάος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Θέλω όταν τη δείτε να μου στείλετε εντυπώσεις, αλλά θέλω να σας δώσω και κάτι έτσι ξεχωριστό. Θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, γιατί βλέπω ότι κάνετε χαμό, το ζητάτε, σας αρέσει και πολύ καλά κάνετε. Γιατί είναι μία τεράστια συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Δηλαδή μπαίνεις, ακούς το αγαπημένο σου βιβλίο που δεν προλάβαινες να το διαβάσεις και τόσο απλά επιτέλους μπορείς να το απολαύσεις με την ησυχία σου και μάλιστα με υπέροχη αφήγηση. Γι' αυτό λοιπόν. Για να κερδίσεις αυτή την μαγική μηνιαία συνδρομή, στείλε τώρα Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και πάμε μαζί να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: κόστος γάμου.
1: Ναι. Το νηφικό πόσο έχει.
2: Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Να το νοικιάσεις ή να το φτιάξεις, να το κρατήσεις.
1: Θα το νοικιάσεις τώρα. Δεν το ξέρω. Εσύ συμφωνείτε να το νοικιάσουμε από πιο οικονομική.
3: Εγώ δεν θα νοικιάσω.
1: Εσύ πάρ' το leasing.
3: Έχει και το σέρβις μέσα.
1: Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
2: Γίνονται, πάνε κάτι δώρα. Φακελάκια.
1: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια. Βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες
3: και σε γιορτές.
2: Το κουστούμι λέει ένα χιλιάρικο, λέει.
1: Βάζω, ρε παιδί μου,
3: μισό λεπτό. Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλοι μας. Τα παρανυφάκια.
1: Τα πληρώσω.
2: Πληρώνονται τα παρανυφάκια.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλώς βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου και θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο αξίζει να γνωρίζετε. Λοιπόν, το Αντίπαλοι για Καλό, η Ένωση, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ξανά. Το δεύτερο YouTube Challenge των αγαπημένων creators έρχεται ξανά στα Village Cinema με ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις, ανατροπές και συμμαχίες. Και φυσικά, μετά την προβολή, οι πρωταγωνιστές θα είναι εκεί για φωτογραφίες μαζί σας. Το Αντίπαλοι για Καλό, η Ένωση Retour, έρχεται αυτό το Σεπτέμβριο, 18 με 20 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούτε και μέσω του soundis.gr και Soundis App, αλλά και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, πάντα μόνο στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει, οπότε προλαβαίνετε τώρα. Θοδωρής Φέρης, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: παράδειγμα. Νίκος Οικονομόπουλος για παράδειγμα, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ, για όλα τα μηνύματα, ακόμη και για αυτό το πάτημα του κουμπιού στο μαγικό ραδιόφωνο. Και είναι μαγικό πραγματικά, γιατί μας κάνει όλους μια τεράστια παρέα όπου και αν βρίσκεστε. Τώρα θα παραδώσω σκυτάλι στον Νίκο Χαλκούση με τα non-stop mix του. Σήμερα είναι ένα ξεχωριστό non-stop mix, γιατί ο Νίκος Χαλκούσης αποχαιρετά το Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα λοιπόν στις 11 και αύριο Σάββατο στις 10 το βράδυ θα είναι ένα non-stop mix με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδιστή, ένα αφιέρωμα σε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Οπότε δεν θα πω πολλά, θα αφήσω τον Νίκο Χαλκούση με το non-stop mix του να πει αυτά που θέλει. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Giannis Κατινάκη Show. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

βρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
5: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
4: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: κόστος γάμου. Ναι.
1: Το νηφικό πόσο έχει.
2: Έχεις δύο επιλογές. Ναι. Να το νοικιάσεις ή να το φτιάξεις, να το
1: κρατήσεις. Να το νοικιάσεις τώρα. Δεν το ξέρω. Εσείς συμφωνείτε να το νοικιάσουμε από πιο οικονομική
3: εκδοχή.

0: πιάσω.
1: Εσύ πάρ' το leasing.
0: Έχει και το σέρβις μέσα.
1: Ίσως τη Δευτέρα βάλουμε τα δώρα γάμου, γιατί γίνονται και διάφορες εκεί.
2: Γίνονται, πάνε κάτι φακελάκια.
1: Ματσακονιές. Βάζουν φακελάκια, λέει, άδεια. Βάζουν κάτι χρησιμοποιημένες συσκευές ή κάτι κατσαρόλες που είναι μαγειρεμένες
0: και σε γιορτές.
2: Το κουστούμι λέει είναι ένα χιλιάρικο, λέει.
1: Βάζω, ρε παιδί μου,
0: χιλιάρικο. Έχει βάλει νέα παράμετρο εδώ πέρα, φίλη μα. Τα παρανυφάκια.
1: Τα πληρώσω.
2: Πληρώνονται τα παρανυφάκια.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.